Κρυμμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του, για να ζε...

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: εσύ.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: ξεχωρίζει και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

πες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.
7: Συνεχίζουμε με άλλες αξέχαστες επιτυχίες μας.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό.

0: ακραία ζέστη επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του γάλακτος, δήλωσε ο πρόεδρος της κοινοπραξίας Παρμιτζάνο Ρεντζάνο, ο οποίος διαχειρίζεται επίσης τη γαλακτοκομική φάρμα που ίδρυσε η οικογένειά του το 1895 στα περίχωρα της Πάρμας. Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι αγελάδες περνούν περισσότερο χρόνο ξαπλωμένες, τρώνε λιγότερο και παράγουν έως και 10% λιγότερο γάλα, ένα από τα μόλις 3 συστατικά της παρμεζάνας, μαζί με το αλάτι και την πιτιά. Η παραγωγή αυθεντικού Παρμιτζάνο Ρεντζάνο επιτρέπεται αποκλειστικά σε 5 επαρχίες, κυρίως στην περιφέρεια Εμίλια-Ρωμάνια, ενώ οι αγελάδες πρέπει να τρέφονται αποκλειστικά με χόρτο και σανό που παράγονται στην ίδια περιοχή. Αν δεν βρέξει, δεν φυτρώνει χορτάρι, δεν μπορεί να παραχθεί σανός και είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί το γάλα που απαιτείται για την παραγωγή του τυριού.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1606, γεννιέται ο μεγάλος φλαμανδός ζωγράφος Ρέμπραντ. 1889, πεθαίνει στην Αλεξάνδρεια ο εθνικός μας ευεργέτης Γεώργιος Αβέροφ. 1916, ιδρύεται στο Σιάτλ από τον 35χρονο William Boeing η αεροναυπηγική εταιρεία Boeing. 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Ξεσπούν τα Ιουλιανά. 1974, αρχίζει στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Αθηναϊκής Χούντας κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. 1997, δολοφονείται στο Μαϊάμι ο Ιταλός μέτρε της υψηλής γραπτικής Γιάννη Βερσάτσε.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου παραδείγματος.

Κάτσουμε όλοι δυνατοί. Κύριε, ξεκινάμε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε πλήρη άρνηση των κατηγοριών για τη φωτιά στη Μαρφίν προχώρησαν οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ενώπιον της ανακρίτριας αποδέχθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συμμετοχή τους στη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 10, δήλωσαν όμως κατηγορηματικά ότι δεν σχετίζονται με την ομάδα που έριξε τον εμπριστικό μηχανισμό και οι δύο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Εβδομάδα κρίσιμων ευρωπαϊκών ανακοινώσεων για τον κλάδο της ενέργειας, καθώς αναμένεται η πρόταση της Κομισιόν για την αναμόρφωση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και το σχέδιο δράσης για τον εξηλεκτρισμό, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάρτησης της Ηπείρου από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες. Ο Τραμπ αποσύρει τα διόδια 20% στα στενά του Ορμούζ και προαναγγέλει επενδύσεις μαμούθ από τα κράτη του κόλπου. Τραγικό δυστύχημα στην καρδιά των Βρυξελών, όπου τουλάχιστον 6 εργάτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης στην Κούβα κατέρευσε για τρίτη φορά μέσα σε λίγες μέρες. Περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του κατάσταση, κατακτώντας την πρώτη θέση στο meeting στίβου της Βουδαπέστης με εντυπωσιακό άλμα στα 8.31 μέτρα στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια. Θετική ήταν και η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε διαδοχικά τα 5.65, 80 και 5.90 μέτρα, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στο meeting. Η Χρόνιγκεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ το Σάββατο στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στο Απελντόρν. Η διάρκεια του αγώνα θα είναι 2.60 λεπτά. Ο 23χρονος αριστερός μπακ της Σεβίλης, όσο φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων, την ώρα που ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν εκδηλώσει και ομάδες από Αγγλία και Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελευταία του προπόνηση πριν από το σημερινό φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης και έβγαλε αποστολή με 3 απόντες και 2 νέα πρόσωπα. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Σουηδού Εκστρέμ Τάχα Άλι έως το 29.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τον Tom Ford απολαμβάνει η Αντέλ, καθώς οι δυο τους εθεάθησαν σε πολυτελές γιότ στη Σαρδινία. Σε ένα από τα στιγμιότυπα η Βρετανίδα τραγουδίστρια εμφανίζεται να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, φορώντας λευκό ολόσωμο μαγιό και σορτσάκι, ενώ σε άλλο φαίνεται να συνομιλεί με τον Αμερικανό σχεδιαστή μόδας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τραγουδίστρια βρίσκεται σε προετοιμασίες για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Cry to Heaven, την οποία γράφει και σκηνοθετεί ο Tom Ford. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Anne Rice που εκδόθηκε το 1982 και εξελίσσεται στην Ιταλία του 18ου αιώνα. Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της Αντέλ έκαναν γρήγορα το γύρο του διαδικτύου, με πολλούς θαυμαστές να σχολιάζουν τόσο την εντυπωσιακή της εμφάνιση, όσο και το ενδεχόμενο να τη δουν σύντομα να δοκιμάζει τις δυνάμεις της στην υποκριτική. Τον ντεμπούτο της στην Πασαρέλα έκανε η 16χρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ Λεόνι, ανοίγοντας την επίδειξη Alta Monda του οίκου Dolce Gabbana στην Ταορμίνα της Σικελίας. Η νεαρή εμφανίστηκε στην Πασαρέλα του διάσημου Ιταλικού οίκου, στο Βοτανικό Πάρκο Ραντισεπούρα, όπου παρουσιάστηκε η νέα συλλογή Alta Monda, φορώντας μια εντυπωσιακή φλωράλ τουαλέτα με έντονα χρώματα. Η παρουσία της αποτέλεσε μάλιστα μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, σηματοδοτώντας το επίσημο ντεμπούτο της ως μοντέλο.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
7: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
7: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
8: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
9: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
10: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 βαθμοί στο Ρέθυμνο, τη Λίμνο, την Καβάλα και τη Μύκονο, 30 σε Ηράκλειο, Σέρες, Νάξο, Σύφνο, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Τρίκαλα και 35 στα Γιαννιτσά, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα, την Πρέβεζα και την Άρτα.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 100

του Αιγαίου τα blues. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Παρέα σας και σήμερα. Μια μικρή παρένθεση χθες. Γιατί είχαμε γιορτή. Χρόνια πολλά και καλά στην Άξο. Χρόνια πολλά στους Νικόδημους και στις Νικοδημίες που γιόρταζαν. Και του χρόνου να είστε καλά. Υγεία βρε παιδιά, υγεία στα σπίτια σας. Τι όμορφα που ήταν χθες. Ανάψαμε και τα κεράκια μας, πήγαμε και στην εκκλησία, είδαμε και κόσμο. Κόσμος πολύς και εδώ στη χώρα και στο Γλινάδο. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πάμε παρεούλα και σήμερα αυτήν την Τετάρτη, που ο μήνας έχει 15. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας και του μήνα. Ζέστη, ζέστη παιδιά, ζέστη θα κάνει σήμερα. Χθες όμως είχε μια ψυχρανσία, την είχε. Πήγα μια βόλτα μέχρι τον Αγιώργη, νονά στο γνωστό σημείο. Όπου μας πήρε και μας σήκωσε, Baywatch. Όχι για μπάνιο, μη φανταστείτε, αλλά όμως τη ζακετούλα την ήθελα. Σήμερα η κατάσταση λίγο διαφορετική, θα φυσάει βέβαια, αλλά από την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ανεβαίνει λέει η θερμοκρασία, έχει αέρα, ναι, ναι, καλημέρα ραντάρ, καλημέρα. Καλό στο φίλο μου τον Κώστα, καλημέρα στο ταχυδρομείο της Νάξου. Λοιπόν, για να σας καμαρώσω σιγά σιγά, για να σας δω να μου στέλνετε μηνύματα, για να σας δω να μου λέτε καλημέρα, για να σας δω να με παίρνετε τηλέφωνο. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Καλημέρα κυρία Μαργαρίτα, αυτό το τραγούδι για σας.

Λοιπόν, εδώ τα μηνύματά σας. Νάτος ο φίλος μου, ο Λευτέρης. Καλή σου μέρα και όμορφη Λευτέρη. Καλημέρα, Ελενίτσα μου, Ανέστη. Καλώς τον Νίκο, καλώς τον. Καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Σε αυτά τα υπέροχα παιδιά που και χθες έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό ξανά. Μπράβο σας, παιδιά, και του χρόνου. Καλημέρα, Πέγγι. Κωνσταντίνα. Καλώς τον Αντώνη. Λοιπόν, τη ζακετούλα τη χρειαζόμαστε. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Θα σας πω τις καιρικές συνθήκες που θα κάνει σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Προετοιμαστείτε, γιατί από την Παρασκευή Σάββατο θα ανέβει η θερμοκρασία και θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ναι, εδώ στην Άξο. Και μάλιστα με μειωμένη ένταση του αέρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι την έχουμε σκαπουλάρει μέχρι τώρα. Αλλά νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι αρκετά έτσι καυτή, ζεστή. Σαν πυρετός ένα πράγμα, 37, δέκατα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Βλαδίμηρο που γιορτάζει σήμερα, στον Κύρικο, στην Ιουλίτα, γιατί είναι του Αγίου Βλαδιμίρου, βασιλέως Ρωσίας, Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης Μεγαλομαρτύρων. Για να τσεκάρω εδώ, γιατί κάτι έχουμε σήμερα, κάποια εκκλησία έχουμε που γιορτάζει στην Άξο και μου τα έχει γράψει ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντορινέος. Για περιμένετε. Λοιπόν, αφού πήγαμε χθες στο Γλινάδο και στη χώρα και στο Σαγκρί έχει Άγιο Νικόδημο, σήμερα 15 ο μήνας, Κύρικος, Άγιος Κύρικος. Θα περάθουμε αγιογραφίες και στην Ποταμιά. Έχουμε εκκλησία αφιερωμένες στον Άγιο Κύρικο, παρακαλώ. Αύριο πολύ μεγάλη, όχι αύριο, μεθαύριο πολύ μεγάλη γιορτή, επίσης της Αγίας Μαρίνας, με πολλές εκκλησίες εδώ στην Άξο, αλλά θα έχουμε χρόνο και αύριο και μεθαύριο να σας τα πω αυτά, γιορτάζουν οι Μαρίνες. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να δούμε τις καιρικές συνθήκες. Θα πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Παιδιά, γίνεται ένας χαμός εκεί στη Γαλλία, έτσι. Η κλιματική κρίση μας έχει αλλάξει τα φώτα στην κυριολεξία. Μάλιστα, διάβαζα ότι εκεί στα παράλια της, στις ακτές της Γαλλίας, οι λουόμενοι μέσα σε δευτερόλεπτα είδαν ένα σύννεφο τεράστιο να υψώνεται, ομίχλη αέρας, ένα τσουνάμι, σύννεφο τσουνάμι, το οποίο χτύπησε τις ακτές της Γαλλίας και τρέχαν να φύγουν οι άνθρωποι και η θερμοκρασία, λέει, έπεσε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά 15 βαθμούς Κελσίου. Αυτό λέγεται κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Να με κοιτάς. Που στη Γαλλία, που ψάχνουν, λέει, μανιωδώς να βρουν air condition, ανεμιστήρες. Και στις χώρες αυτές που δεν είχαν συνηθίσει σε τέτοια φαινόμενα και τα σπίτια τους δεν ήταν εξοπλισμένα με air condition και τέτοια πράγματα, ψάχνονται τώρα να δούνε τι θα κάνουν. Γιγαντιαίο μάλλον σύννεφο τσουνάμι που σάρωσε τα παράλια της Γαλλίας και υπάρχει και ένα βίντεο στο διαδίκτυο από την παραλία του Αντάι που δείχνει λουόμενους να εγκαταλείπουν πανικόβλητη την ακτή. Αυτό το φαινόμενο λέγεται γκαλέρνε, ένα βίαιο μετεωρολογικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από απότομη πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους. Άκου τώρα, άκου.

γιορτάζει, μου λέει, ο φίλος μου ο Νίκος, ο πρόεδρος της Ρωσίας, του Αγίου Βλαδίμηρου σήμερα. Ο Βλαδιμίρ, ναι, ε! Και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης επίσης. Και στη Γαλλία δεν έχουν συνηθίσει να βάζουν air condition στα σπίτια. Ήταν και αντίθετη, λέει, με τις μονάδες έξω από το... τις εξωτερικές μονάδες λόγω της αρχιτεκτονικής εκεί των σπιτιών στο Παρίσι. Δεν έχουν και μαρούλι, μα πώς θα γίνει τώρα. Άμα δεν έχεις μήλε νάξου όμως, μήλε νάξου, τι να σου κάνω εγώ

Λοιπόν, ένας καλός χαμός γίνεται και σήμερα εδώ στο διαδίκτυο. Καλώς τη Βαγγελίτσα, καλημέρα Βιβί. Βλέπω εδώ εικόνες από χθες, από την λειτουργία το πρωί και εδώ στη χώρα της Νάξου, αλλά και στο Γλυνάδο. Βλέπω και από χθες το βράδυ, από την λιτάνευση της εικόνας. Πάρα πολύ όμορφες εικόνες. Να είμαστε καλά, παιδιά, να είμαστε καλά και του χρόνου, να ξαναγιορτάσουμε. Να στείλω ξανά ευχές σε όλους τους νικόδημους και στις νικοδημίες, γιατί η νέα με βγαίνει και σε θηλυκό. Ξέρω μια νικοδημίτσα. Χρόνια πολλά, Μαρία μου, να την χαίρεστε. Να είμαστε καλά λοιπόν και του χρόνου να ξαναγιορτάσουμε τον Άγιο του νησιού, τον Άγιο της Νάξου. Λοιπόν, για να τσεκάρω τώρα, για να δω λίγο καιρικές συνθήκες, να σας πω πώς θα πάει η μέρα σήμερα. Καταρχάς να σας πω ότι ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 14 πρώτα λεπτά. Θα δύσει πρώτα ο Θεός στις 8 και 47. Η σελήνη είναι μίας και κάτι ημερών. Ο καιρός σήμερα θα συνεχίσουμε να έχουμε βοριαδάκι. Αυτό είναι ευεργετικό. Βοηθάει πάρα πολύ. Φέρνει μια δροσούλα, την έχουμε. 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σήμερα. Θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος. Αύριο Πέμπτη στις 16 του μήνα. 32 βαθμοί Κελσίου. Βόρειοι άνεμοι 6 μποφόρ ξανά. Καθαρός ουρανός. Την Παρασκευή 32 βαθμοί Κελσίου. 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, καθαρός ουρανός και πάλι. Πάμε στο Σάββατο που βλέπω ένα 34 γεμάτο, με 6 μποφόρ ξανά, με καθαρό ουρανό. Την Κυριακή αλλάζει το σκηνικό, γιατί βλέπω ένα 37 εδώ. Είπαμε, σαν δέκατα, σαν πυρετός είναι. 37 βαθμοί Κελσίου την Κυριακή, 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, καθαρός ουρανός. Βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι τη Δευτέρα στις 20 του μήνα, του Αγίου, του προφήτου Ηλία. Έτσι. Στο χωριό μου παλιά, παλιά όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είχαμε κλιματικές κρίσεις και τέτοια, λέγανε μια παροιμία. Την ημέρα του Αγίου του προφήτη Ηλία λέγανε «Του αλλιώς γυρνάει ο καιρός αλλιώς». Δηλαδή αυτό σήμαινε ότι από τις 20 Ιουλίου και μετά, σαν να άλλαζε λίγο το σκηνικό του καιρού, σαν να άρχιζε να βάζει λίγη ψύχρα. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Λοιπόν, στις 37 βαθμούς Κελσίου, λοιπόν, τη Δευτέρα του προφήτη Ηλία, 20 του μήνα, βόρειο βορειοδυτική άνεμη 3 και τοπικά 4 μποφόρ, καθαρός ουρανός και πάλι. Δεν περιγράφω άλλο, γιατί δεν έχω άλλη πρόγνωση. Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στον κύριο Αντώνη, στην Αθήνα. Τον αγαπημένο τον κύριο Αντώνη και στην κυρία Μαρία. Καλημέρα σας. Εκεί στο Γαλάτσι, Γαλάτσι είναι, κύριε Αντώνη. Αχ, και να γινόταν να αρχόσασταν στην Άξο, να σας βλέπαμε λίγο. Έτσι, ένα ταξίδι έστω και αστραπή, βρε παιδί μου, να κάνατε μαζί με την κυρία Μαρία. Καλά που θα ήτανε. Δεν το σκέφτεστε. Δεν το σκέφτεστε να πάμε μια βόλτα εκεί στα Λιαρίδια, Είδατε, το γάμα δεν υπάρχει. Έχω αρχίσει να μαθαίνω όσο μπορώ, τέλος πάντων, στα Λιαρίδια.

θαλασσί της θάλασσας και όλο το μπλε του χάρτη, που είναι πολύ το μπλε του χάρτη, ευτυχώς. Βέβαια το μπλε είναι αυτό που βλέπουμε εμείς κάτω από την θάλασσα. Πολλά σκουπίδια, βρε παιδί μου, πάρα πολλά σκουπίδια. Διάβαζα χθες και το αποτέλεσμα μιας έτσι σύνοψης, να το πω έτσι πιο, για το τι μαζεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να καθαρίσουν τις ακτές και το βυθό της θάλασσας κάθε χρόνο, και μου σηκώθηκε τρίχα κάγκελο, παιδιά. Και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα δικό μας. Μετά μας φταίνε οι λαγοκέφαλοι, οι καρχαρίες και όλα τα υπόλοιπα. Το κακό το δικό μας δεν το βλέπουμε. Τα βρίσκω παρελθόν μπροστά μου και όλα αυτά. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη φίλη μου την Ειρήνη και στη φίλη μου την Κατερίνα στην Σαντορίνη και στο φίλο μου το Μανώλη, βεβαίως, βεβαίως, εκεί στο Ημεροβίγλι. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Απείρανθο, καλά, Ειρήνο Παρασκευούλα. Τρελάθηκε η φιλενάδα μου, η Ειρήνη και η Μαρία που ανέβηκαν στην Απείρανθο. Βρε, καλώς το Μαριετάκι, καλώς το. Καλημέρα, Μαριετάκι μου.

Όστιν και τη Φελίσια από τη Σκάλα Λακωνίας. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της Καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα. Στους επαγγελματίες οδηγούς στο νου σας, πολλή κίνηση στο δρόμο. Στα σώματα ασφαλείας. Πολύ μεγάλη καλημέρα. Στο λίγο πριν το τέλος του κόσμου. Γεωργίτσα, Αντώνη, Μανώλη, καλημέρα.

Δεν ξεχνάμε μαζί μας και σήμερα, οι καλύτεροι. Ποιοι είναι αυτοί, έλα που δεν τους ξέρετε. Φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος του πλανήτη, στη χώρα της Νάξου. Στις Τρίποδες και στην Πλάκα. My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ του πλανήτη. Σε 4 σημεία. Στη χώρα της Νάξου, στο δρόμο προς τα χωριά, στο Λουκάκι, εκεί προς το Λουκάκι μάλλον, δίπλα από το πρατήριο της Σέλ το Μεγάλο, στην Αγία Θεοδοσία απέναντι, στην Εθνική Τράπεζα απέναντι και στην είσοδο του Αγιώργη, σαν Άμπλ. Την φθινοτροφική Νάξου με τα καλύτερα αυγουλάκια του πλανήτη που τα κάνουν, τα γεννούν κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες, ελευθέρας βοσκής. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο ομορφότερο εστιατόριο του φιλοτιού που δεν είναι άλλο από το Φραγκόσικο και στην όμορφη παρέα που μας περιμένει καθημερινά από νωρίς το πρωί για το καφεδάκι μας, για το, τη σπιτική μας τη λεμονάδα, το σπιτικό μας το αναψυκτικό, για το πρωινό μας και αργότερα για το φαγητό μας το εκλεκτό Φραγκόσικο στο Φιλότι. Πολύ μεγάλη καλημέρα και στα παιδιά της Μίλε, της Νάξου και στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Σε όλη αυτή την υπέροχη παρέα που τώρα το καλοκαίρι τους χρειαζόμαστε λίγο παραπάνω. Διότι θέλουμε το καλύτερο air condition ή τον καλύτερο ανεμιστήρα στο χώρο μας για να δροσιζόμαστε, γιατί παιδιά η ζέστη δεν παλεύεται. Η αλήθεια είναι ότι σκούρα τα πράγματα. Σκούρα τα πράγματα και από εβδομάδα θα το καταλάβουμε καλά αυτό.

μου στείλε η φιλενάδα μου η Φελίσια εδώ φωτογραφίες από την... από τα Τρίνισσα, το θαλασσί της θάλασσας των Τρινίσσων, μου γράφει. Τα Τρίνισσα είναι μια υπέροχη παραλία κάτω εκεί στη Λακωνία, κοντά στη σκάλα Λακωνίας. Και μου λέει έχει λίγα φύκια, λίγα, προσέξτε, λόγω του αέρα που έβγαλε το βράδυ, αλλά η άβρα της θάλασσας και το απέραντο γαλάζιο είναι χάρμα οφθαλμών όλη αυτή η εικόνα. Πω, πω, τι όμορφη παραλία, ρε παιδί, μου έχει λείψει αυτή η παραλία, μου έχει λείψει, μου έχει λείψει.

Νιάτος και ο Παντελής. Με τις φωτογραφίες του. Τι βλέπω εδώ? Αεροπλανάκι. Για να δω ποια εταιρεία είναι. Για να δω. Δεν ξέρω, δεν την γνωρίζω. Έχει μια ουρά σαν ζεύρα αυτό το αεροπλάνο. Δεν ξέρω. Κοντά στο αεροδρόμιο είσαι. Εκεί παλεύετε σήμερα.

είμαστε ήδη στα 23 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, δηλαδή σε 7 λεπτάκια από τώρα, θα ξεκινήσω να γυρίζω το χρόνο πίσω να σας πω τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Με μια γρήγορη ματιά πάντως, βλέπω θέματα που σχετίζονται καλά, εντάξει, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που σιγά μην τελείωνε. Πολιτικά θέματα πολλά και σημαντικά. Τα σενάρια όλο και φουντώνουν ότι ενδεχομένως να πάμε λέει σε εκλογές το Σεπτέμβρη. Μάλιστα έχουν πέσει στο τραπέζι και συγκεκριμένες ημερομηνίες. Βέβαια, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνεχίζει και επιμένει και λέει ότι όχι, θα εξαντλήσουμε την θητεία. Δηλαδή θα πάμε κανονικά στις εκλογές την Άνοιξη. Πάντως, αναζωπυρώνεται το σενάριο για εκλογές στο φθινόπωρο. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις περιοδίες του. Σήμερα θα βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια. Η μοναδική στιγμή που το ελληνικό άγημα παρήλασε στην αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, όπως το 1919, θα το δούμε αυτό και το είδα και στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής το πρωί. Λοιπόν, και φυσικά έτσι διάφορα πολιτικά θέματα, τα οποία αν μπείτε, κάνετε μία βόλτα στα μέσα ενημέρωσης, στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, ιστοσελίδες και ούτω καθεξής, θα τα δείτε να πρωταγωνιστούν και σήμερα. Αλλά όμως, εμείς τι κρατάμε? Τι μυρίζουν οι νύχτες και οι μέρες, μη σου πω. Όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Για σε μη, για σε μα

Κοιτά τι τσιμπαξέδε προγραμματισμένη διακοπή σήμερα, Πανομερίτησα. Διακοπή ρεύματο. Στόχο πει εγώ, κολονάκι θα σα κάνουν στη Σαντορίνη. Προγραμματισμένη σημερινή διακοπή. Έλα, έλα, μην κρινιάζει. Σίγουρα προγραμματισμένη, το θυμάμαι γιατί το ανέβασα στον Άξο Πρεσβέ. Να διαβάσει τον Άξο Πρεσβέ, τι να σου κάνω εγώ τώρα.

Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, στα τρία λεπτά πριν από το και μισή και πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μέχρι να απαντήσω εγώ εδώ σε κάτι μηνύματα που πέφτουν βροχή, να τα διαβάσω πρώτα απ' όλα. Πάμε μια βόλτα στα νησιά το χειμώνα όμως. Εκτός από το καλοκαίρι που τα προτιμά πολλής κόσμος, αυτός ο κόσμος πρέπει να μάθει ότι αν θες να μάθεις στο νησί και αν θες να αντέξεις στο νησί, να Διονύσιος Σολωμός, πρέπει

0: Λοιπόν, επειδή με ρωτάνε σαν τωρινή εδώ μέχρι τι ώρα θα έχει διακοπή ρεύματος, σας λέω ότι σήμερα θα έχει από τις 7 μέχρι τις 11 τσίμπα ξέδες στη Θηρασιά, στο Αμμούδι, στον Κάθαρο μέχρι το τέρμα των λεωφορείων. Μπείτε στον Axios Press να διαβάζετε, να ενημερώνεστε, σας τα έχω πει τόσες φορές. Ορίστε, τώρα μείνατε χωρίς φαΐ μέχρι τις 11. Κάνε την προετοιμασία σου, Πανομερίτη, σα φτιάξε εκεί τα ζυμάρια και τα αυτά. 11 η ώρα θα έρθει το ρεύμα. Να τα πετάξεις στο φούρνο, ό,τι ετοιμάσεις. Τι μαγειρεύουμε σήμερα? Ψωνίζουμε από το My Market, εννοείται. Ψωνίζουμε από το My Market, παίρνουμε τα υλικά που χρειαζόμαστε, τα ζαρζαβατικά μας. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, λέω. Ή μια μακαρονάδα, αυτές που τις λένε ορφανές, με την ντοματούλα. Έχουμε ωραίες ντομάτες τώρα. Με τα τρίψουμε ντομάτα. Έτσι ωραία, να φτιάξουμε μια ωραία σάλτσα. Ή φασολάκια, ή αρακά, ή κανένα όσπριο, με τίποτα φακές, τι λέτε. Για πείτε μου παρακαλώ πολύ, τι ετοιμάζεστε να φτιάξετε, νοικοκυρές? Πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνώντας θέλω ιδέες για το τι μαγειρεύουμε σήμερα. Εγώ θα σας πω πού θα πάτε να ψωνίσετε και αν βαριέστε ή δεν προλαβαίνετε, πού θα πάτε να φάτε. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιδρύσεις σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, έχω αποφασίσει σήμερα πού θα πάω να φάω. Λοιπόν, σε ένα σπίτι μου πέφτει μακριά Σαντορινιό, πέφτουν, σήμερα θα παίξουν γίγαντες στο φούρνο. Σας έχω πει, οι γίγαντες είναι το αγαπημένο μου φαγητό, έτσι. Δεν προλαβαίνω να πάω στη Σαντορίνη. Σε ένα άλλο σπίτι παίζουν φασολάκια, αλλά σε ένα γειτονικό μου σπίτι έχουμε ένα σεφ εκεί στη γειτονιά, ο οποίος είναι πολυτάλαντος, μπορώ να πω, ναι, με απόλυτη σιγουριά, ο οποίος λέει ότι σήμερα θα παίξουν πένες με πέστο και λιαστή ντομάτα. Άντε και λίγο αρσενικό να άξου on top, για να δώσει αυτή την τσαχπινιά την αυτή την, λέει, παιδάκι μου, τι παρμεζάνα, λέει, τι την κάνεις την παρμεζάνα, έχεις αρσενικό, είσαι στην άξου. Δεν ξέρω που θα πάω να φάω σήμερα. Δεν μου λες, δεν κάνεις τις πένες σπαγγέτι, ε? Όχι, ας τις πένες, πένες. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Γιώργο. Εκεί δά στο Γαλανάδο δημιουργούν θαύματα, κάνουν με στις κατσαρόλες. Ανακατεύουν. Με αυτά και με αυτά, ορίστε τα 36 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θέλετε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω σιγά σιγά, να δούμε τι συνέβη άραγε, σαν σήμερα, στο παρελθόν, Το 1149 εγκαινιάστηκε στην Ιερουσαλήμ ο ανακατασκευασμένος ναός της Αναστάσεως. Σε είδα ισονειρεύτηκα. Το 1823 Πυρκαγιά κατέστρεψε την αρχαία βασιλική του Αγίου Παύλου εκτός των τυχών στη Ρώμη. Το 1834 η Ισπανική Ιερά Εξέταση διαλύεται επίσημα μετά από σχεδόν 356 χρόνια. Το 1888 το ηφαιστιακό όρος Μπαντάι εκρήγνεται σκοτώνοντας εκατοντάδες άτομα στο νομαρχιακό διαμέρισμα Φουκουσίμα στην Ιαπωνία.
1: Και στου τρελού το παραθύρια μας.
0: Το 1927 84 διαδηλωτές σκοτώνονται από την αυστριακή αστυνομία στη Βιέννη.
1: Ασθενώ σε ένα πεταγράμμο σβησμένο.
0: Το 1965 παραιτείται η κυβέρνηση Παπανδρέου ύστερα από πλήρη διαφωνία ανακτόρων πρωθυπουργού. Σχηματίζεται η νέα βραχύβια κυβέρνηση υπό τον Γεώργιο Αθανασιάδη Νόβα, σηματοδοτώντας την περίφημη αποστασία. Επίσης, το 1967, σαν σήμερα, συλλαμβάνεται ο πρώην υπουργός Ευάγγελος Αβέροφ με την κατηγορία των παράνομων συναθρήσεων στην οικία του. Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα, για να κλείσουμε και τα γεγονότα, σαν σήμερα λοιπόν, το 1974 στη Λευκωσία Κύπρος, στην Κύπρο, οι υποστηριζόμενοι από τη Χούντα του Ιωαννίδη εθνικιστές πραγματοποιούν πραξικόπημα ανατρέποντας τον πρόεδρο Μακάριο και εγκαθιστώντας τον Νίκο Σαμσόν ως πρόεδρο της Κύπρου. Το 2008, σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Ρόδο. Τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ γίνεται αισθητός και στην Κύπρο. Και τέλος το 2016, σαν σήμερα θυμάστε, πραξικόπημα στην Τουρκία γίνεται στις 11.30 τοπική ώρα με τους στρατιώτες να βγαίνουν στους δρόμους με άρματα μάχης. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.

Θα καλημερίσω τον αγαπημένο τον κύριο Γιάννη που μου έστειλε βίντεο εδώ στο Viber. Κάτσε τώρα να τσεκάρω. Είναι τώρα το πρωί, κύριε Γιάννη. Παραλία της Νάξου. Τώρα προσπαθώ να καταλάβω. Θα ακούσετε και ήχο τώρα. Να το, θα ακούσετε. Ακούστε λίγο ο αέρας, παιδιά. Ακούστε λίγο ο αέρας. Ακούστε. Ακούστε εδώ. Ο αέρας από παραλία της Νάξου. Δεν ξέρω αν είναι τώρα το πρωί, αν είναι χθες. Πάντως η εικόνα είναι μαγική. Είναι μαγική. Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις όμορφες εικόνες. Όσοι είστε τυχεροί, όσοι είστε τυχεροί και είστε ήδη στην θάλασσα, μια βουτιά και για μας νομίζω θα μας βοηθήσει, έστω και αν δεν έχουμε την τύχη να είμαστε κοντά σε κάποια παραλία.

Λοιπόν, η Νονά μου σήμερα θα φάει, για κάτσε λίγο να τσακάρω. Αυτό είναι πρωινό όμως, Νονά, δεν είναι τυράκι, είναι αξιώτικο. Σαντορινιά, ντοματάκια που έχω και εγώ τώρα. Έχω να φάω ντομάτες. Δύο εβδομάδες θα τρώω ντομάτες σαντορινιές. Καλτσουνάκι, σαντορινιό και παξιμαδάκι. Αυτό όμως είναι πρωινό, Νονά. Για μεσημέρι ρωτάω τι θα φάτε. Για μεσημέρι. Εγώ θα πάω στο My Market. Θα κάνω τα ψώνια μου. Θα πάω εκεί στο Μανάβικο να πάρω ωραιότατα λαχανικά φρεσκότατα. Σκέφτομαι να κάνω σήμερα. Εντάξει, λέω να το κάνω. Αμπελοφάσουλα, παιδιά. Ωραιότατα τα αμπελοφάσουλα. Κάνεις μια ωραία σαλάτα εκεί πέρα, τα βράζεις, τα βάζεις στο πιατάκι σου, με ξυδάκι, με λαδάκι, με λεμονάκι, ό,τι θέλετε, ή ξύδι λεμόνι τέλος πάντων. Αλατάκι, πιπεράκι, ωραιότατο συνοδευτικό πιάτο. Για κυρίως πιάτο, λέω να κάνω μια μακαρονάδα και βρήκα μια συνταγή, η οποία λέει είναι πολύ απλή και είναι και πάρα πολύ ιδιαίτερη. Δεν έχει μέσα σάλτσες, ντομάτες και τέτοια πράγματα, αλλά είναι πολύ έτσι. Θα την δοκιμάσω σήμερα και θα σας πω αύριο αν είναι τη συνταγή. Είναι αστείο. Πρέπει να έχεις λεμόνια στο σπίτι, μια σκελίδα σκόρδο, λίγο βουτυρό και μακαρόνια. Αυτό. Αυτά χρειάζεσαι. Δεν σας λέω συνταγή σήμερα. Αύριο θα σας πω που θα τη δοκιμάσω, θα την κάνω. Την κάνω σήμερα, σήμερα, σήμερα. Θα πάω λοιπόν στο My Market να πάρω τα ζυμαρικά μου, να πάρω σκορδάκι έχω, εντάξει, λεμόνια έχω. Θα πάρω όμως και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι να φας μια μακαρονάδα. Έχω και τα ντοματάκια τα σαντορινιά βεβαίως. Μέχρι να τελειώσουν τα ντοματάκια σαντορινιά δεν θα πάρω ντομάτες, θα πάρω όλα τα υπόλοιπα. Θα πάω και εκεί στο κρεοπωλείο του My Market που έχει κρέατα, Naxos Meat. Να ψωνίσω για αύριο. Και αύριο μέρα είναι πάλι, θα πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Όχι, παιδί μου, θα τα πάρω όλα σήμερα. Τιμές καταπληκτικές, κρέατα δικά μας, delicatessen προϊόντα, έτοιμο φαγητό, έτοιμο να το βάλεις στο φούρνο αν βαριέσαι ή δεν έχεις χρόνο να μαγειρέψεις, πεντανόστιμο. Στο ψυγείο δεξιά, όπως μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ εδώ στο δρόμο προς το Λουκάκι, δεξιά, μετά το Μανάβικο, όλο του γρου ευθεία δεξιά θα βρεις αυτά που σου λέω τώρα εγώ, να έτοιμο φαγητό, έτοιμο. Μια μέρα δροσερή. Και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα βεβαίως, διότι δεν θες κάτι, κάνε μια λίστα για το μπάνιο σου, για την κουζίνα σου, όλο και κάτι θα χρειάζεσαι. Να μην γεμίσεις τον ντουλάπι του πολέμου. Δεν θες ρύζια, δεν θες ζυμαρικά, δεν θες αυτά τέλος πάντων, τόνο σαλάτα, ωραίο πράγμα, ωραίο. Καλώς στο φίλο μου το Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι. Καλημέρα Μαρίνο, καλημέρα. Πώς θα μ' αλλάξεις, πώς θα την ψάξεις, για να γίνουν όλα. Θα γίνει, θα την τελειώσουμε την ενότητα, το σαν σήμερα, τι θα γίνει.

χωρίς κλειδί σε μια πόρτα. Χρόνια τράβαγα και ρώτα αυτή την πίεση αυτή. Έχω μια μέρα δροσερή.

0: γυαλί. Μες στη ζωή μου τη θλιμμένη.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, αλλά και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Να ξεκινήσω από το 1930. Σαν σήμερα, παιδιά, γεννήθηκε ο Ζακ Ντεριντά. Ήταν Γάλλος φιλόσοφος, γεννημένος στην Αλγερία και γνωστός ως θεμελιωτής της αποδόμησης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 η Ελληνίδα ραδιοφωνική παρακαλώ παραγωγός Ρινιό Παπανικόλα. Ο Μιλ Μάσκαρας, Μεξικανός Παλαιστής, γεννήθηκε το 1942, επαγγελματίας παλαιστής και ηθοποιός, περισσότερο γνωστός λέει με το ψευδώνυμο Μιλ Μάσκαρα, στο όνομά του Άρον Ροντρίγκες. Σαν σήμερα γεννήθηκε, αφήστε το για το τέλος, θα σας πω μετά, ο Γεώργιος Καμίνης, Έλληνας πολιτικός το 1954, ο Νίκος Φιλίππου το 1962, Έλληνας καλαθοσφαιριστής. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαριλίτα Λαμπροπούλου το 1974, Ελληνίδα ηθοποιός. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, Έλληνας αθλητής του King Box, γεννήθηκε το 1980, είναι κάτοχος 18 παγκόσμιων τίτλων και είναι διεθνώς γνωστός με το προσωνύμιο Iron Mike. 180 αγώνες στο ενεργητικό του, κατά τους οποίους λέει μετράει 158 νίκες και 87 knockout, μάλιστα. Τέλος, αν σήμερα γεννήθηκε το 1992 ο Wayne Van Niekerk, νοτιοαφρικανός αθλητής. Άφησα κάτι για το τέλος, άφησα τη γέννηση ενός επίσης μεγάλου σπουδαίου Έλληνα τραγουδοποιού, συνθέτη, στιχουργού και μουσικού ερμηνευτή. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός? Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943.

κάπως έτσι, μια ιστορία άποψη που τέλος πάντων έχει να κάνει με το γάμο και τη συμβίωση και όλα τα υπόλοιπα στα 8 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Ήθελα να δω αν κάποιος θα παρατηρήσει τη λεπτομέρεια. Τη λεπτομέρεια στη φωτογραφία που ανέβασα σήμερα σε Facebook και Instagram. Και βέβαια, ποια μάλλον θα την παρατηρούσε. Ήμουνα σίγουρη γι' αυτό. Η φίλη μου η Δέσποινα, καλημέρα Δεσποινούλα. Άμα είσαι ζωγράφος, προσέχεις και τις λεπτομέρειες. Καλημέρα Δεσποινούλα, καλημέρα δάσκαλε. Καλημέρα στο φιλότι το πανέμορφο. Μανάρι μου, τα κάναμε σαν... Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Έχουμε ήδη καθυστέρηση πάρα πολύ, έτσι να ξέρετε, στα γρήγορα. Ιωάννα Μποφόρ. Μποφόρ, δεν έχω. Κόμισα του Westmoreland. Μάλιστα, τέλος πάντων. Έφυγε σαν σήμερα το 1445. Μποφόρ, μου έκανε εντύπωση το όνομα. Γεώργιος Αβέροφ, έφυγε σαν σήμερα το 1899, Έλληνας ευεργέτης. Ο Άντων Τσέχοφ, Ρώσος συγγραφέας, έφυγε σαν σήμερα το 1904, θεατρικός συγγραφέας, ένας από τους μεγαλύτερους διηγηματογράφους της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Σπούδασε και εργάστηκε ως γιατρός ο Τσέχοφ. Επίσης, αν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Αναστάσιος Νταλιτής, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός το 1949. Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός επίσης ο Αλέξανδρος Μερεντίτης, έφυγε το 1964. Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός ο Ηρακλής Πετιμεζάς και συγγραφέας, έφυγε το 1998. Ο Νικόλαος Κωστάκης, Έλληνας πολιτικός το 2009. Και τέλος, αν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γεράσιμος Μιχελής, Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας το 2025. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, έτσι για να κλείσουμε και αυτήν την ενότητα.

Λοιπόν, έχετε υπόψη σας και με έχετε καταλάβει, με ξέρετε πια, ότι όταν δεν μιλάω, μιλάω. Όταν δεν μιλάω στον αέρα, μιλάω κάπου αλλού. Απαντάω σε μηνύματα, μιλάω στο τηλέφωνο, γίνεται ένας καλός χαμός και σήμερα εδώ, όπως κάθε μέρα άλλωστε, και αυτό οφείλεται σε εσάς. Εσείς φταίτε πάλι, όχι εγώ, ποτέ, πώς λέω, είμαι με τα παιδιά. Τα παιδιά θα τα καλημερίσω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που έρχεται σε περίπου 4 λεπτάκια από τώρα. Να δούμε και κανένα πρωτοσέλιδο μετά τις διαφημίσεις, να κατηφορήσουμε και στα δικά. Α, ξέχασα, αύριο έχουμε δημοτικό συμβούλιο. Εχθές τώρα, το Αγίου Νικοδήμου, είχαμε δημοτική επιτροπή. Θα τα πούμε και αυτό το μεσημέρι. Αύριο το απόγευμα έχουμε δημοτικό συμβούλιο. Αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη, αλλά τα περισσότερα είναι πολιτιστικού περιεχομένου, θα έλεγα. Ουσιαστικά για παραχωρήσεις χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και μιας και μιλάω για πολιτιστικές εκδηλώσεις, το πρόγραμμα από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων υπάρχει. Έχει ανέβει και στο Naxos Press, οπότε μπορείτε να βλέπετε και τις εκδηλώσεις. Όλα αυτά που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες, να ενημερώνετε και τους επισκέπτες μας για το τι μπορούν να παρακολουθήσουν εδώ στην Νάξο, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, γιατί ούτως ή άλλως το καλοκαίρι στα νησιά είναι γεμάτα πολιτισμό.

0: σκούπια.
1: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι και εγώ αυτό. Εδώ με ενημερώνει τώρα ο Νικόδημος Ολιανός. Γιόρταζε χθες ο Νικόδημος Ολιανός. Χρόνια πολλά του είπατε. Όχι, γράψτε του χρόνια πολλά. Πάρτε τον τηλέφωνο, δέχεται και σήμερα. 40 μέρες κρατάει η γιορτή. Σε φτιάξω εγώ, θα δεις. Λοιπόν, αύριο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, όντως Πέμπτη είπα. Το πιο σημαντικό θέμα είναι το θέμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, η διάλυση ουσιαστικά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Είναι κάτι το οποίο το έχει πει ο Δήμαρχος ο κ. Λιανός εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ότι θα πρέπει να γίνει γραφείο ουσιαστικά, να ενσωματωθεί δηλαδή με το Δήμο, να γίνει γραφείο του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση είναι το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αύριο και πιστεύω ότι θα κρατήσει αρκετή ώρα, γιατί έχουμε ακούσει αρκετά Πολάκης με δύο λάμδα και γιώτα και την άποψη της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι το θέμα το οποίο θα συζητηθεί την περισσότερη ώρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αύριο Πέμπτη. Νομίζω ξεκινάει στις 7. Θα το παρακολουθήσουμε. Πρώτο Θεό, καλά να είμαστε. Θα το καταγράψουμε και εσείς θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε live από το Facebook του Naxos Press. Είναι πιο άμεσος τρόπος, κρίνουμε, για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι ένα Facebook ανοιχτό μπροστά σου, βρε παιδί μου, το έχεις, οπότε ανά πάσα στιγμή μπορείς να μπεις μέσα και να παρακολουθήσεις live την συνεδρίαση. Έχεις που λέει ο λόγος 5 λεπτά χρόνο να πεις τι συζητάνε τώρα, για κάτσε να μπω μέσα, για κάτσε να δω. Μετά θα ανέβει και στο YouTube του Naxos Press, οπότε θα έχετε την ευχαίρεια να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση όποτε εσείς θέλετε. Πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να διαβάσουμε και κανένα πρωτοσέλιδο, βρε παιδί μου, να ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και να σας μιλήσω για την υπέροχη αυλή που θα συναντήσετε πού αλλού στο Φιλότι, στην αυλή του Φραγκόσικου.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να

σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Πολύ μεγάλη καλημέρα στη φίλη μου τη Στέλλα από τις Τρίποδες. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους φιλοτίτες και τις φιλοτίτισες εκεί στα στενά του φιλοτιού. Η βόλτα σας πρέπει να την κάνετε και μετά να κατηφορήσετε, να βρεθείτε στην πλατεία, να πάρετε το δρομάκι που οδηγεί προς το Δαμαριώνα και να σταματήσετε στο δεξί σας χέρι στο Φραγκόσικο για να ξεκουραστείτε, για να πιείτε μια δροσερή λεμονάδα σπιτική, να πιείτε καφέ, να καθίσετε κάτω από τα πεύκα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι υπέροχο. Έχουν φροντίσει τα τρία αγόρια, ο Δημήτρης, ο Χρήστος νούμερο 1 και ο Χρήστος νούμερο 2. Έχουν φροντίσει να φτιάξουν μια ιδιαίτερη, πολύ όμορφη κατάσταση για όλους εμάς. Μας υποδέχονται με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Τίμια τα παιδιά, τίμια. Και λέω τίμια τα παιδιά γιατί όλη αυτή η δουλειά που έχουν κάνει, πιστέψτε με, είναι για και για όλα τα βαλάντια, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Πολύ όμορφη δουλειά, πολύ σκόπος, πολύ πάθος όμως και πολύ αγάπη και για τα φαγητά που σερβίρουν και για τα κοκτέιλ που φτιάχνουν και για όλα τα υπόλοιπα και για την ατμόσφαιρα που θα συναντήσετε σε αυτή τη μαγική αυλή. Και τίμια, το τονίζω αυτό. Φραγκόσικο στο Φιλότι.

Ρέτρος και στους φιλωτίτες της Αθήνας. Ακόμα της Αθήνας, γιατί σε λίγο θα γίνουν και αυτοί της Νάξο. Πού θα πάει, δεν θα κατεβείτε, δεν θα το αποφασίσετε. Θα είναι τέλος Ιουλίου, θα είναι αρχές Αυγούστου, θα είναι Σεπτέμβρης. Κάποια στιγμή σας περιμένουμε. Γιάννη, πού είσαι, Αθανασία, πού είσαι, πότε είπες θα έρθεις.

Πολύ όμορφα. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έλα, πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα, παιδιά. Πρωτοσέλιδα μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Καθημερινή. Ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης. Ελληνικό άγημα και ελληνικά αεροσκάφη, τα Ραφάλ, συμμετείχαν στην επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης. Αν και εθνική γιορτή για τους Γάλλους, η 14η Ιουλίου φέτος είχε διεθνή χαρακτήρα, με τους συμμετέχοντες να στέλνουν μηνύματα υπέρ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Προφυλακιστέ οι δύο συλληφθέντες για τη Μαρφίν μετά την απολογία τους. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου υπουργείου και οι αντιδράσεις.

0: σταυτί σου.
1: Πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αιγυπτός, οι κινήσεις Άγκυρας Καϊρού και η στάση της Αθήνας. Εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή, Πελοπόννησος και τουριστικά νησιά στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Ακούστε τώρα αυτό, 14.000 νεκροί λόγω καύσωνα σε 6 χώρες. Στην Ευρώπη το μήνα Ιούνιο, παιδιά, 14.000 νεκροί είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Λοιπόν, συνεχίζω, πάω παρακάτω, πάω να σας περιγράψω το πρωτοσέλιδο των νέων.
0: Το σκοτάδι του ενός, δυο μας.
1: Τι βλέπω μπροστά μου, το Σάββατο δωρεάν μετανία, ξέρετε τι έχει. Εσείς οι παλιότεροι θα τα θυμάστε αυτά, ειδικά τα αγοράκια που το παίρνατε αυτό. Μπλεκ, το περιοδικό, ναι. Μπλεκ. Αθλητικά θέματα, Μουντιάλ, δεν περιγράφω. Εδώ λέει η Γαλλία-Ισπανία 0-2. Η κοινική φουρία, χωρόχα, δεν ξέρω τι είναι αυτή, έσβησε τα όνειρα των μπλε. Δεν ξέρω, άσε με από εκεί. Τα πει ο Λιανός το μεσημέρι. Όρια ηλικίας, ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση. Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες, γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Η παρέλαση της Βαστίλης στο μήνυμα Μακρόν, θέλουμε ειρήνη, αλλά δύο ελληνικά ραφάλ και ένα ελληνικό άγημα στη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση όλων των εποχών. Στόχος να αναδειχθεί ο επανεξοπλισμός της Γαλλίας και η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Μάλιστα, καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη από κατοίκους. Διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας σήμερα το θέμα προς συζήτηση. Σημαντικό. Α, Ντόναλτ Τραμπ μπροστά μου αλίμονο, περσικός κόλπος, όλα κρέμονται από μία κλωστή. Αυτά βλέπω στα νέα. Πάω στο επόμενο, πάω στην απογευματινή.

0: Ο Τραμπ ξέθαψε το τσεκούρι του πολέμου με το Ιράν. Επιστροφή στο σημείο 0. Συναγερμός για την επάρκεια των καυσίμων. Ακρίβεια στις ΗΠΑ, ελλείψεις στην Ευρώπη. Ασπίδα στις ανατιμήσεις ή εκπτώσεις. 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ. Σωθήκαμε. Συνεχίζω με την απογευματινή. 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμαίος. Μαχαίρι στις φορολογικές επιβαρύνσεις. Εκπίπτουν 100% εισφορές των ασφαλισμένων. Καταργείται η ποινή προώρης εξαγοράς και τέλος στο πέναλτι για τους άνω των 55 ετών. Παρέλαση Ευρωπαϊκής Ενότητας στο Παρίσι, η Αθήνα στον πυρήνα των αποφάσεων. Και αθλητικά θέματα, στον τελικό η Ρόχας, 16 χρόνια μετά, 2-0 τη Γαλλία, μάλιστα. Συνεχίζω με την εφημερίδα των συντακτών, σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων, όπως τα Πετράλωνα, ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας σε τιμόρροπο κτίριο. Το ελληνικό μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει επιτροπή κατοίκων σήμερα στον Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και φυσικά διασφαλίσεις. Και αγοραστική συμπεριφορά. Ακρίβεια και κατανάλωση εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ. Αυξάνεται ο όγκος των πωλήσεων στα τρόφιμα, αλλά και το μερίδιο των μεγάλων αλυσίδων στην αγορά.
1: Σε σπίσω να κρυπτεί στα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

γύρισε σπίτι και ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι.

φινάκια. Πέταξε λέξεις σε μια κόλλα χαρτί για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' ένα νουρίζι μια σβησμένη φωτιά σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η

0: αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γκουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταξιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη Σελήνη.
1: Παρτενέρ τη Σελήνη, ο Κράτης Μάλαμας μαζί με Τζόρτζια. Συνεχίζω για να κλείσω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Διαβάζω το ριζοσπάστη. Σωματεία του Δημοσίου Φοιτητική Σύλλογη στου δρόμου για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα και δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασία χθε σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσει σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Να μην περάσουν, γράφει ο ριζοσπάστη, η άρση τη μονιμότητα στο δημόσιο, η εμπορευματοποίηση τη εκπαίδευση, η αναθεώρηση του άρθρου 16. Αγωνιστική η απάντηση στην προσπάθεια να γίνει το ΣΑΠ πιο αστικό κράτος, ακόμα πιο εχθρικό για το λαό που διεκδικεί και αγωνίζεται για το δίκαιο του, και συνέχεια στην πάλη με την προετοιμασία του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ στις 5 του Σεπτέμβρη. Κλείνω με τον Ελεύθερο Τύπο για να δούμε τι γράφει. Δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από το Πλημελιωδικείο Αθηνών. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος, εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνιδιοκτητών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Τα προβλήματα και τις διαμάχες στις πολυκατοικίες έρχεται να επιλύσει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για λειτουργία πολυκατοικιών κοινόχρηστα και συνιδιοκτησίες. Επίσης, τα μυστικά για εισφορές και σύνταξη στα επαγγελματικά ταμεία. Η Μελώνη ετοιμάζει στρατό για τον πόλεμο κατά της μαφίας στο Παλέρμο. Είναι εκτός ορίων η εγκληματικότητα εκεί. Και ελληνικό άγημα στα ηλίσια πεδία, εορτασμός της Γαλλικής Επανάστασης. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα 15 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Κυρία Μαρία μου, κυρία Μαρίνα μου, κυρία Κούλα, κυρία Κυριακή, κυρία Μαρούσα, μαμά Ελένη, Μάρο... Κυρία Αγγελική Σιδερή, Αντώνη, πίσω, κυρία Ειρήνη Φιλοτίτισσα, Νικολέτα Συριανή, που είσαι, έξω από το χάρτη, δίχως γυρισμό. Καλημέρα στους τρίτους σε δράση, χωρίσω, στην Τρίπολη, Αθηνά. Μέχρι να αντικρίσω εκείνη που αγαπώ, αν η αγάπη. Καλημέρα Πινελοπίτσα, Πάτρα. Καλημέρα Μαρία, Καλαμάτα. Καλημέρα Γιάννα, Ρόδος.

Λοιπόν, είναι στα πρόθυρα νέου πολέμου η Μέση Ανατολή, παιδιά, και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστη εξέλιξη. Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας, το Ιράν επιμένει να χτυπά αμερικανικούς στόχους. Πολύ ωραίοι βομβαρδισμοί από τις ΗΠΑ συνόδευσαν τις πρώτες ώρες εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού, με την Τεχεράνη να βάζει στο στόχαστρο τις γειτονικές της χώρες. Και δεν συμμαζεύεται.

Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένας χαμός. Αναμένεται μονοψήφιος ο αριθμός των βουλευτών που θα απαρτίζουν την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο εξής, αφού η μεγάλη πλειοψηφία τους αναμένεται να απομακρυνθεί από το κόμμα τις αμέσως επόμενες ώρες, με τη μεγάλη έξοδο να κορυφώνεται σήμερα, σηματοδοτούντας μάλιστα τη μετάβασή τους στην επόμενη φάση. Το παλιριακό αυτό κύμα αποχωρήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συνεργασία αναμένεται να εξελιχθεί με τρεις τρόπους. Με παρετήσεις από την, σύμφωνα με πηγές όλο αυτό, έτσι, με παρετήσεις από την κοινοβουλευτική έδρα, με ανεξαρτητοποιήσεις, αλλά και με αποχές από την σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Αποχωρήσεις που διαμορφώνουν σε άμεσο χρόνο μια έτσι, κοινοβουλευτική δύναμη έτσι, λίγο σφιχτή. Να δούμε λίγο ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Αναμένεται και μάλιστα υπάρχουν και κάποια ονόματα τα οποία αναφέρονται πλέον ανοιχτά σύμφωνα με πληροφορίες. Οι πληροφορίες πάντως θέλουν να παρετούνται εντός της ημέρας οι κύριοι Μαμουλάκης, Βέτα, η κυρία Βέτα, ο κύριος Μπάρκας, ο κύριος Μεϊκόπουλος. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε να έχουμε εξελίξεις. Συνεδριάζει σήμερα στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για την εκλογή νέου γραμματέα, με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αμανατίδη, να προτείνει για τη θέση, ενώ, να προτείνεται μάλλον για τη θέση, ενώ επισήμως υποψήφια για την κούρσα είναι από χθες και η κυρία Ρένα Δούρου. Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης δεν φαίνεται να καταλήγουν σε ένα σενάριο συλλογικής ηγεσίας, γιατί αυτό προτάθηκε από την πλευρά του κυρίου Παπά, ο οποίος προορίζεται για γραμματέας του κόμματος. Θα έχουμε λοιπόν εξελίξεις και για τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αναμενόμενο και αυτό, και γενικότερα να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα διαμορφωθεί πλέον το πολιτικό σκηνικό, δεδομένου του ότι υπάρχουν και τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, και μάλιστα τελευταία τα σενάρια είναι όλο και περισσότερα. Όλο και περισσότεροι μιλούν για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο που μας έρχεται. Δεν έχει αναφέρει φυσικά κάτι ο κύριος Πρωθυπουργός σχετικά με αυτό. Επιμένει στο ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους.

παιδιά, αυτό που συνέβη στον Πειραιά, που χάθηκαν δύο νέοι άνθρωποι, τραγικός θάνατος για δύο νέους ανθρώπους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, οι αναθυμιάσεις που συσσωρεύτηκαν στο χώρο σε γκαράζ συνέβη όλο αυτό. Και ειδικότερα το μονοξίδιο του άνθρακα εξετάζονται ως πιθανός παράγοντας που οδήγησε στο θάνατο του ζευγαριού. Τα θύματα ήταν ένας 28χρονος δικηγόρος και η 24χρονη ασκούμενη σύντροφός του, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας το πρωί της Τρίτης συνέβη αυτό. Όπως μεταδόθηκε μάλιστα από τηλεοπτικούς σταθμούς, ο ιατροδικαστής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του ζευγαριού προήρθε από τις αναθυμιάσεις του κινητήρα, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού του οχήματος, το οποίο συνέβαλε στην κυκλοφορία του αέρα. Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Τρίτης, ο πατέρας του 28χρονου κατέβηκε στο καράζ και βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό αυτό θέαμα. Ο γιος του και η σύντροφός του βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις τους.

Εδώ λέει ο Γιώργος, όλη η Μελβούρνη ακούει ραδιοφωνία Κυκλάδων. Τέρμα λέει τα έχουν βάλει. Εδώ Αλεξίου. Τώρα δεν ξέχασα να σε ρωτήσω, βρε Γιώργο μου, τι θερμοκρασία έχετε εκεί κάτω. Χειμώνας βαρύς. Με τα μπουφάν θα κυκλοφορούν, με τα κασκόλ, με τα σκουφιά, με τα γάντια, με τις μπότες. Μα κάθε πράγμα στον καιρό του, Γιώργο. Θα έχετε εκεί κανένα δεκάρι τώρα, εντεκάρι, δωδεκάρι το πολύ. Εμείς εδώ την άλλη εβδομάδα, σας τα είπα και πριν, να είστε προετοιμασμένοι, διότι θα έχουμε καιρικές συνθήκες περίεργες. Θα έχουμε ζέστη 37 βαθμοί Κελσίου. Προσέξτε τώρα, 37 δίνει το μέτεο, έτσι. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το θερμόμετρο θα γράφει 37. Το τι θα νιώθουμε εμείς, αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Κάνα 40, ξέρω εγώ. Θα σκάσουμε. Να πάτε στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, αν δεν έχετε air condition ή αν έχετε κανένα παλιό air condition, να το αντικαταστήσετε, παιδιά. Διότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που τα air condition πλέον είναι πανέξυπνα. Αντιλαμβάνονται την αίσθηση του χώρου και λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που εξοικονομούν ενέργεια, δεν καίνε πολύ ρεύμα, είναι ενεργειακά, είναι air condition τα οποία ανάλογα. Βέβαια, θα έρθετε εδώ και θα σας ξεψαχνίσουν στην κυριολεξία τα παιδιά. Θα σας ζητήσουν μέχρι και ανάλυση αίματος για να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεστε στο σπίτι σας. Ανάλυση αίματος, τρόπος του λέγει. Απλά θα σας ρωτήσουν, ρε παιδί μου, πόσα τετραγωνικά είναι ο χώρος. Τέλος πάντων, πόσες ώρες είστε στο σπίτι, πόσα άτομα είστε μες στο σπίτι. Βέβαια, τι διαμόρφωση έχει ο χώρος, προς τα πού θέλουμε να πηγαίνει ο αέρας. Αυτά τα κάνουν τα παιδιά στη μήλια της Νάξου. Εδώ, παιδί μου, στην Κοντολέοντος, κάτω από το στούντιο. Αίμα.

0: μέσα έπεσα. 12,8 βαθμοί Κελσίου τούτη την ώρα που μιλάμε στη Μελβούρνη. Με συννεφιά, δεν έχει βροχή, έχει συννεφιά όμως, ναι. Στις 5 το απόγευμα, 12,8 βαθμοί. Το βραδάκι, γύρω στις 10, θα έχει ένα 12. Αργότερα θα πέσει ακόμα πιο χαμηλά.
1: Για επιμονή σου να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μαζί.
0: Και υγρασία, υγρασία, όπως

0: Και ζητάνε Αργυρό, ζητάνε νησιώτικο.
1: Σαν λες, όλα θα γίνουν.
0: Ο Αργυρό σε λίγο νησιώτικο ύφο, ε. Ναι, λίγο νησιώτικο ύφο. Να στείλω ζέστη, Γιώργο. Μακάρι να μπορούσα. Να φυσήξω, να έρθει ζέστη προ τα εκεί.

Λοιπόν, έλα, δεν θα σας χαλάσω χατήρι, εντάξει. 3 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, αφού η Μελβούρνη ζητάει Αργυρό και καμπάνες σε ύφος νησιώτικο, ο Αργυρός, έτσι. Καλά το πάει, καλά το πάει σε αυτό το ύφος. Το νησιώτικο βέβαια είναι άλλο πράγμα, για μένα, για τα δικά μου δεδομένα. Το νησιώτικο είναι το παραδοσιακό νησιώτικο, έτσι. Είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό όμως το τραγούδι που ακούσαμε τελευταία από τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό είναι, ρε παιδί μου, του καλοκαιριού τραγούδι. Της εξωστρέφειας, του, ξέρω εγώ, πάμε να χορέψουμε νησάκι, μπαράκι, καφεδάκι στην παραλία και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, αφού το θέλουν οι φίλοι μου από την Αυστραλία, και επιστρέφω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής με τα δικά μας εδώ κάτω. Ναι, ναι.

Περισσότερο σε σούστα μου βγαίνει αυτό, ε! Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα που αλλού, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
6: Αν νομίζετε ότι ξέχασα τα πιτσιρίκια, είστε πολύ γελασμένοι και γελασμένες. Όχι, εγώ τα πιτσιρίκια δεν τα ξεχνώ. Είναι ελαχίστων εξαιρέσεων βεβαίως. Μου πιάνετε την κουβέντα και ψιλοξεχνιέμαι. Αλλά όμως, όχι. Ξεκινώ και λέω καλημέρα στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και το Γιάννη της Μαρίας. Την Ιουλιανή και το Μιχάλη και τα Διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Πλησιάζουν και τα γενέθλιά τους, 9 Αυγούστου, τα θυμάμαι. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη, στη Μαρία την Παρασκευή, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Στο Γιαννάκη το Συριανό και στη Δαβιδίτσα και τον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα και στη Μυρτούλα, τη γειτόνισά μου, τη Γαλαναδιώτησα. Γαλανάδο, Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα στη Φωτεινούλα από τις Αγκαρές και στη Ρινούλα, τη Χορευταρού, την Αγκερσανιώτησα, που μαζεύει τα αυγουλάκια της πτηνοτροφικής Νάξου για να τα τρώμε εμείς. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα το Μαράκι και τη Γεωργίτσα του Κώστα και της Διαλεκτής, στον Αντώνη και το Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου και στο Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα Τριδημάκια της Φέης και του Μιχάλη, τα Γοράκια τα Όμορφα. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη, στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και την Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου. Καλημέρα και στη γιαγιά, η Μονεμβασιώτησα. Στο Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ τη Σοφία, τον Κωνσταντίνο, τον Μάνο, την Ευελίνα και τη Βασιλικούλα, τη Χορευταρού, τη φίλη του από το Γέρακα τη Αττικής. Και στη γιαγιά την Ξανθή και στον παππού το Μανώλη. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα τη Τζίνα. Στο Δημήτρη τη Φελίσια, στο Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Τον Κωνσταντίνο, το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και τη Εμμανουέλα. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα, τη Μελίνα του Άλεξ, το Γιάννη, τον Ραφαήλ και τη Μαριεύη τη Λιάνα. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή, το Γιωργάκη της οικογένειας Λαγογιάννη, εκεί που πάμε να πάρουμε τον καφέ μας. Σε λίγο θα μεγαλώσουν τα πιτσιρίκια, θα μας φτιάχνουν καφέ. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο Μιχάλη και στο Θοδωρή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τα δικά μας τα μικράκια. Και σε ένα πλασματάκι μικρό των Βορείων Προαστίων. Όνομα ακόμα δεν έχει. Σε λίγο. Των Βορείων Προαστίων. Των Βορείων Προαστίων. Γλυκό κοριτσάκι.

που άμα νιστάζει και τη χαλάνε το τέλος πάντων τον ύπνο, τα παίρνει στο κρανίο και τι θέτε τώρα, τι θέτε, ε, τι θέτε. Και χίλια δίκια έχει, εγώ με το παιδί είμαι. Νεραϊδούλες, νεραϊδούλες. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ στο ραδιόφωνο με τον Νικόδημο Τολιανό. Για ένα event το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί γίνεται για καλό σκοπό. Και αύριο, παιδιά, πόσο χαίρομαι που θα μιλήσουμε στον αέρα με τον αγαπημένο, όμως πολύ αγαπημένο φίλο, τον Μπάμπη τον Κουλούρα από τη Σύρο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε τους στίχους και τη μουσική για αυτό εδώ το τραγούδι. Πόσο ταξιδεύω με αυτό το τραγούδι. Όλη η ιστορία της Ερμούπολης μέσα σε ένα τραγούδι, ρε παιδιά. Για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης. Μπάμπης Κουλούρας τραγουδούν η Ρένα Ιβέργου, η Ελπίδα Ιγάδ, ο Γιάννης Σολάρης. Τι όμορφο τραγούδι, τι ταξιδιάρικο.

καθημερινά του. Ευχηθώ επευκαιρία και χρόνια πολλά, γιατί χθες είχε τα γενέθλιά του. Χιλιόχρονος μπάμπι μου, χιλιόχρονος υγιής, ευτυχισμένος και πάντα να, έτσι, να μας ταξιδεύεις μέσα από τις μουσικές σου, τα τραγούδια.

φίλη μου η Λίτσα από... που είναι στη Βιέννη έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, Λιτσάκι. Η Ρούλα έχει γενέθλια, η Μαρία, ο Μιχάλης, ο Νικόλας, ο Αριστίδης, η Φλόρα, ο Γιάννης, η Αγγελικούλα. Χρόνια σας πολλά.

καλά αυτό που γίνεται στο κημητήριο της Νάξου. Θα ήθελα να μην το περιγράψω, αλλά είναι πραγματικά τρομακτικό. Δηλαδή, πολύ βανδαλισμοί τελευταία, ρε παιδιά, στην Νάξου. Σοβαρές καταγγελίες για το κημητήριο της χώρας της Νάξου, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες διαπιστώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε μνήματα. Ακολούθησε δεύτερη δημόσια παρέμβαση, η οποία κάνει λόγο για σοκαριστικό βανδαλισμό και ιεροσιλία και περιγράφονται εικόνες που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν τυχαίες. Στο στόχαστρο και οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Νέα δημόσια παρέμβαση, μάλιστα, του κυρίου Πέτρου Σιδερή, προπονητή και γυμναστή, δείχνει ότι το φαινόμενο δεν περιόριζεται μόνο στους χώρους μνήμης. Το γήπεδο του Αγίου Αρσενίου έγινε στόχος βανδαλισμών δύο φορές, παρότι πρόκειται για έναν χώρο που δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί παιδιά, αθλητές και οικογένειες. Ο ίδιος, μάλιστα, τονίζει πως κάθε καταστροφή στη δημόσια περιουσία δεν αποτελεί απλώς μια υλική ζημιά. Μεταφράζεται σε χαμένους οικονομικούς πόρους, σε επιπλέον κόστος για την αποκατάσταση φυσικά των χώρων αυτών. Η προστασία σχολείων, είδαμε τι έγινε και στο δεύτερο γυμνάσιο πριν από λίγες μέρες και πόσο μεγάλη διάσταση πήρε όλο αυτό το θέμα. Η προστασία σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων και κημητηρίων δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των αρχών, αλλά συνολική ευθύνη της κοινωνίας και δική μας ευθύνη. Γονείς, εκπαιδευτικοί, προπονητές, πολίτες, θα πρέπει να καλλιεργούμε καθημερινά το σεβασμό προς τη δημόσια περιουσία. Τώρα, εντάξει, αυτό που βλέπω στο κημητήριο δεν έχει προηγούμενο, δεν ξέρω δηλαδή πώς να το χαρακτηρίσω και τι να σκεφτώ για τους ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να το κάνουν αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσα περιστατικά στην Άξο τελευταία. Τι είδους αντίδραση είναι αυτή τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω.

Και να μην ήθελα να το αναφέρω, Πινελόπη μου, πρέπει να το αναφέρω, γιατί η δισιογραφία είναι η δισιογραφία, δυστυχώς. Αποφεύγω το πρωί να λέω δυσάρεστες ειδήσεις, όσο μπορώ τουλάχιστον, αλλά έλα που δεν γίνεται.

Λοιπόν, ο Γιάννης ο Βλαχάκης, ο φίλος και συνάδελφος μας, έχει δώσει πλήρες ραπόρτο για τις εκδηλώσεις για τα Νικοδήμια 2026. Γιορτάσαμε λοιπόν και φέτος την Άξο με λαμπρότητα την μνήμη του μεγάλου τέκνου της Νάξου, του σοφού και οικουμενικού διδασκάλου της Εκκλησίας, του κορυφαίου των Λογίων Μοναχών, του ακαταπώνητου εκκλησιαστικού συγγραφέως του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Όπως παρατήρησε μάλιστα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο κύριος Καλίνικος, στο πλαίσιο των φετινών Νικοδημίων, εκτός από τις καθιερωμένες λατρευτικές συνάξεις του διημέρου, 13 και 14 δηλαδή, προχθές και χθες, πραγματοποιήθηκαν και άλλες λατρευτικές και πνευματικές εκδηλώσεις, μέσα από τις οποίες προβλήθηκε η μεγάλη προσωπικότητα του συμπατριώτη μας Αγίου και η διαχρονική προσφορά του στην ορθόδοξη πνευματικότητα και στην διαμόρφωση της ελληνοχριστιανικής ιδιοπροσωπίας μας. Οι ετήσιες φετινές εκδηλώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, να θυμίσουμε έτσι. Ολοκληρώθηκαν χθες με την έναρξη της λιτανεύσεως της Ιεράς Εικόνας και του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου δια της κατάμεστης από κόσμο παραλιακής οδού προς τον Μητροπολιτικό Ναό, όπου εψάλλει η παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Επίσκοποι, ιερείς από πολλές Μητροπόλεις της χώρας, με την παρουσία τους προσέδωσαν στον φετινό εορτασμό την δέουσα μεγαλοπρέπεια. Και ο κόσμος της Νάξου για μία ακόμα φορά έκανε αισθητή τη συμμετοχή του σε όλες τις εκδηλώσεις. Μεγάλος αριθμός και ημεδαπών εξ όσων βρίσκονταν στο νησί για τις θερινές τους διακοπές συμμετείχε στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. Πραγματικά υπάρχει βίντεο στο διαδίκτυο, υπάρχει φωτογραφικό υλικό και μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά και τον συνάδελφό μας, τον Γιάννη τον Βλαχάκη, για αυτό το εκτενές ρεπορτάζ και την ανάλυση του για αυτά τα υπέροχα που έγιναν στην Άξο αυτές τις μέρες. Να είμαστε καλά και του χρόνου. Αρκετοί Μητροπολίτες από διάφορες Μητροπόλεις της χώρας και φυσικά, όπως κάθε χρόνο, δεν έλειπε από κοντά μας και φέτος ο Μητροπολίτης Θιβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, κύριος Γεώργιος, ο οποίος είναι και ναξιώτης. Από τα αγκίδια,

0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, τι θα δούμε σήμερα, Καραγκιόζη, θα δούμε Καραγκιόζη. Συνεχίζεται η σειρά παραστάσεων θεάτρου σκιών με πρωταγωνιστή τον νεαρό καραγκιοζοπαίκτη τον Βασίλη τον Μπουγιούκα, ο οποίος από τις αρχές Ιουλίου μέχρι και τις 25 Αυγούστου περιοδεύει στα χωριά του νησιού και προσφέρει όμορφες καλοκαιρινές βραδιές ψυχαγωγίας. Σήμερα λοιπόν κάνει στάση στην Κομιακή, στις 8.30 το βράδυ θα παρουσιαστεί η παράσταση «Η παράγκα των γραμμάτων» και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν τον αγαπημένο ήρωα του ελληνικού θεάτρου σκιών.
1: Και που κάθε πρώην σου φέρνε ζάλι, τη νύχτα που τα λόγια σου τα μέτρεις.
0: Στις 19 Ιουλίου στην ποταμιά το Γλέντι στο Σεράι. Μετά θα πάμε στις 23 του μήνα στις Μέλενες ο Καραγκιόζης γραμματικός. Και στις 29 στο Δαμαριώνα ο Καραγκιόζης τραγουδιστής, διότι τραγουδάει κιόλας. Φουρνίζει στις 6 του Αυγούστου στο Σαγκρί ο Καραγκιόζης φούρναρης. Ξανατραγουδά στη Γαλήνη στις 11 του μήνα. Στις 18 στο Γλυνάδο ένας αλόκοτος γάμος, να δούμε ποιοι παντρεύονται. Και ξαναφουρνίζει και κλείνει με αυτό στις 25 Αυγούστου στις Τρίποδες.

σε ό,τι αφορά στις πολιτικές εξελίξεις εδώ των Κυκλάδων, να πούμε ότι το Πασόκ ανακοίνωσε τη συγκρότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Κυκλάδων, η οποία αποτελείται από στελέχη και εκπροσώπους όλων των νησιών του νομού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα αναλαμβάνει ο κύριος Στράτος Φουτάκογλου, ενώ αναπληρώτρια γραμματέας ορίζεται η κυρία Γρηγορία Πρωτολάτη. Να σας πω λίγο τα ονόματα και τα νησιά. Νίκος Γκίζης, Τίνος. Η στελέχωση της νέας επιτροπής είναι αυτή, έτσι. Ο κύριος Νίκος Γκίζης, λοιπόν, Τίνος. Ο κύριος Μιχάλης Δεκαβάλας, Φολέγανδρος. Ο κύριος Ζήσης Δρόσος από τη Σαντορίνη. Ο κύριος Παρασκευάς Κουβάρας από την Αντίπαρο. Θωμάς Κυριακός Άνδρος, Κατερίνα Λιβανίου Σέριφος, Νίκος Μαρούλης Νάξος, Κωνσταντίνος Μουρσέλας Σύρος, είναι υπεύθυνος του οργανωτικού. Ο κύριος Χρήστος Πολατσίδης, Τίνος, υπεύθυνος επικοινωνίας. Η κυρία Μαργαρίτα Σαντορινάκη από την Ήο. Ο κύριος Θεόδωρος Πανός από την Αμοργό. Ο κύριος Λευτέρης Τζουβάρας από την ΚΕΑ. Και ο κύριος Γιώργος Χαραλαμπόπουλος του Ιωάννη από την Άξο. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα τονίζει ότι όλα τα μέλη της συστρατεύονται στον κοινό αγώνα για το καλό των νησιών μας, υπογραμμίζοντας πως αντίπαλος δεν είναι πολιτικοί φορείς, αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νησιωτικές κοινωνίες, όπως η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η υποστελέχωση των δομών υγείας, η έλλειψη στα σχολεία, τα προβλήματα στον πρωτογενητό ΜΕΑ, η εκτοπλοϊκή σύνδεση, κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες, και η έγκαιρη καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά και για το Πασόκ στις Κυκλάδες.

μηχανικά. Αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου θα βρείτε στο My Market. Και όχι μόνο σε επιλεγμένα καταστήματα σε Νάξο και Αθήνα. Διότι τα αυγουλάκια αυτά, ρε παιδί μου, είναι... Πώς να σου το πω τώρα. Δεν μπορείς να τα βρεις όπου και όπου. Πώς θα γίνει. Τα μαζεύουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Κυνηγάμε τις κότες οι οποίες κρύβονται ανάμεσα στα δέντρα. Πάμε, τους βάζουμε δροσερό νεράκι. Τις ταΐζουμε, βάζουμε συμπληρωματική διατροφή γιατί πρέπει να φάνε καλά οι κότες αυτές. Είναι παιχνιδιάρες, τσαχπίνες. Τέλος πάντων, καταναλώνουν ενέργεια. Άρα χρειάζονται συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές μόνο φυτικής προέλευσης. Τις προσέχουμε, γι' αυτό κάνουν και τέτοια αυγουλάκια. Πάμε λοιπόν. Τα βρίσκουμε σε επιλεγμένα καταστήματα σε Αθήνα και σε Νάξο και φτιάχνουμε μια ομελέτα με κάτι πατάτες Νάξου μέσα. Δεν θες 2-3 αυγουλάκια να τα βάλεις στην πεσαμέλ, στο παστίτσιο που θα φτιάξεις? Τι αυγό θα βάλεις μέσα? Δεν θες να βράσεις 3-4-5 αυγά να τα βάλεις σε μια σαλάτα, σε ένα σάντουιτς, σε κάτι? Με το μπουφάν στο σώμα. Πάνω στο κέλυφος έχουν και σφραγίδα ελευθέρας βοσκής, έτσι για να ξέρουμε. Πτηνοτροφική Νάξου, στα ιδιόκτητα κτήματα στον Άγιο Αρσένιο, κυκλοφορούν αυτές οι κότες, οι οποίες γεννούν τα καλύτερα αυγά στην Άξο και όχι μόνο. Πριν περάσεις όμως να αγοράσεις τα αυγουλάκια σου, και επειδή μια λιγούρα θα την έχεις και επειδή, εντάξει ρε παιδί μου, τώρα το πρωί λες θα πάω για μπάνιο μετά, να φάω όμως κάτι της, με πιάσει πείνα, μες στη μέση, πού θα πας? Στο φούρνο Λαγκογιάννη. Εδώ έρχονται στην Άξο από τα γύρω νησιά και λένε ο φούρνος Λαγκογιάννη που λες κάθε μέρα, πού είναι? Πού είναι το νοσοκομείο? Ακριβώς απέναντι. Πού είναι οι τρίποδες? Δεν θα περάσεις, Εκεί θα το βρεις στο δρόμο σου. Πού είναι η πλάκα? Δεν θα πας για μπάνιο? Εκεί θα πας να φας και πρωινό. Φούρνος Λαγκογιάννη. Με τον καλύτερο καφέ, τον καλύτερο χυμό, τα καλύτερα εδέσματα αλμυρά και γλυκά. Το αποδεικνύει κάθε μέρα ο φίλος μου ο Νίκος που μου στέλνει 2-3 σακούλες με αυτά που πάει και παίρνει. Και τα τσακίζει σε χρόνο τετέ. Τα κρουασάν γεμισμένα με κρέμα και από πάνω με βύσσινο γλυκό. Σαν τον Αυλονίτη το γλαπ.

περιττώ να σας πω ότι δεν σας έχω προλάβει με τα μηνύματα σήμερα. Δεν έχω διαβάσει και αρκετά από αυτά που μου έχετε στείλει. Ναι, ορίστε Ευαγγελία, ορίστε παρακαλώ, παρακαλώ. Κάτσε. Α, Χόχλακα. Πού είναι αυτό? Ο Χόχλακας είναι αυτό το βίντεο που μου στείλε ο κύριος Γιάννης. Για κάτσε να τσεκάρω. Χόχλακας, πού είναι αυτό?

Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιούλη, τον φίλο μου τον Γιώργο, την φίλη μου την Μαριλένα, η οποία δεν έχει δώσει σημείο ζωή σήμερα. Βαγγέλη, γράφε παιδί μου, μίλησα με τον Βαγγέλη χθες. Του έχω εφιστήσει την προσοχή από το Σεπτέμβρη, θα γίνει ακόμα πιο αυστηρός. Διότι τώρα μπορεί να είμαστε λίγο χαλαροί με τις απουσίες, γιατί είναι καλοκαίρι. Όλοι μας είμαστε χαλαροί. Λείπουμε κι εμείς έτσι αυτό, γιατί έχουμε και τα ρεπορτάζ γύρω-γύρω στα νησάκια. Όμως ο Βαγγέλης, να ξέρετε ότι από το Σεπτέμβρη θα γίνει πάρα πολύ αυστηρός. Αυτά που ξέρατε, να τα ξεχάσετε με τις απουσίες και τα υπόλοιπα.

0: βραχώμαι.
1: Ωραία, μας αφαιρώ, μας αφαιρώ, μας αφαιρώ.

Κάτσε γιατί θα το ξεχάσω. Θα το ξεχάσω μόλις μου τώρα μου το πω ο κύριος Γιάννης. Χοχλακίζουν τα βότσαλα. Τα ακούς? Μου λέει που δεν ξέρεις που είναι ο χόχλακας. Χοχλακίζουν τα βότσαλα. Είναι η παραλία στην οποία χοχλακίζουν τα βότσαλα. Είναι στην Στελίδα εκεί προς τα πέρα, τέλος πάντων. Μου είπε ακριβώς πώς θα πάω και θα βγω στον Χόχλακα. Το ξέρεις Νικόδη Μελιανέ ότι έχουμε τέτοια παραλία που λέγεται Χόχλακας, εκεί που χοχλακίζουν τα βότσαλα? Ευτυχώς που έχω τον κύριο Κοντόπουλο, τον κύριο Γιάννη Κοντόπουλο, ο οποίος με ενημερώνει για τα μέρη αυτά της Νάξου που πρέπει να περνάμε τα καλοκαίρια μας. Ευχαριστώ κύριε Κοντόπουλε. Σας αποχαιρετώ σιγά σιγά όμως. Βεβαίως και παραδίδω σκυτάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και στην εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Το μεσημέρι θα τα ξαναπούμε. Αύριο το πρωί θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός. Πέμπτη αύριο, Πέμπτη αύριο ή αλλιώς προ-Παρασκευή στις 8. Ακριβώς θα ανοίξουμε μικρόφωνο να πούμε καλημέρα σε όλο τον κοσμάκι. Στον όμορφο κόσμο μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να ευχηθώ για μία ακόμα φορά χρόνια πολλά στον Νικόδημο και στην Νικοδημία που χθες γιόρταζαν. Γιορτάζουν 40 μέρες να τους ζητήσετε κέρασμα. Τι είπες τώρα εσύ, τι είδηση είναι αυτή που μου στείλες ραντάρ? Τι είδηση είναι αυτή που μου στείλες τώρα ραντάρ? Για περίμενε. Λοιπόν παιδιά, δυστυχώς δεν θα κλείσουμε ευχάριστα. Πέθανε στα 92 της η Μάρο Κοντού, η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Κλείνω. Να είστε όλοι και όλες καλά. Τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια σας και χαρά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς γιατί και σήμερα ήσασταν καταπληκτικοί. Γεια σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και χρόνια σας πολλά για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου χθες. Μαζί σας, κοντά σας, ο αξιώτικος σταθμός, η φωνή της Αξάς, η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη, όπως τον λέει ο απλός Κοσμάκης. Εκπέμπουμε εδώ από την Πορτάρα, τα Παλάτια, από τη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο μας, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο μας. Εκπέμπουμε από τον Ομφαλό της Γης, το ελληνικότατο Αιγαίο πέλαγος μας, για όλο τον Ελληνισμό. Και μην ξεχνάμε ότι μπορεί να είμαστε 10 εκατομμύρια γνήσιοι Έλληνες στην Ελλάδα, αλλά άλλα 10 εκατομμύρια επίσης γνήσιοι Έλληνες υπάρχουν στο εξωτερικό και είναι οι ομογενείς μας. Και μην ξεχνάτε ότι η ραδιοφωνία Κυκλάδων μπορεί να έχει πομπούς, αναμεταδότες και ρέες, να ακούγεται στα 24 Κυκλαδονήσια, αλλά και διαδικτυακά ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια καλημέρα λοιπόν στους Έλληνες ομογενείς μας, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Οκεανία, στην Ασία, στην Αφρική, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο Radio Historia που μας αναμεταδίδει στη μακρινή Νέα Υόρκη. Καλημέρα στο Cape Town και στο Johannesburg που επίσης μας αναμεταδίδουν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και στο Radio Sparty και Radio Galaxias που επίσης μας αναμεταδίδουν στην Αυστραλία. Μια καλημέρα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Καλημέρα από την Άξο, από το Αιγαίο μας, αιγαιοπελαγίτικες καλημέρες, νησιώτικες ελληνικές καλημέρες για ολόκληρη την Ιφιλίο. Είναι η ραδιοφωνική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες», ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Εδώ δίπλα μου η καλή μου και αγαπημένη σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Σέμνη Τριανταφυλλίδου βρίσκεται στην Άξο και καλύπτει το ρεπορτάζ της επίσκεψης του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στην Άξο μας.
1: Και κορδέλα στα μαλλιά, σκία στο μάτι, λίγη αγάπη.
0: Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό.

Κυκλάδες.live.gr και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου κάλυψαν και τις λαμπρές εκδηλώσεις για τον Άγιο Νικόδημο και βεβαίως ακολούθησαν για το ρεπορτάζ τον Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βρούτση στην τριήμερη αυτή επίσκεψη που πραγματοποιεί στην Άξο μας. Μια καλημέρα να στείλουμε στον Βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, που για τρίτη συνεχόμενη μέρα βρίσκεται στην Άξο μας. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης. Θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, μικροσυσκευές. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές και έπιπλα κουζίνας. Μαρούλης, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, ΑΕΓΕ, Λίπιερ, Γκορένιε, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρπ, Σάμσουν, Μαρούλης. Οι καλύτερες μάρκες της παγκόσμιας αγοράς, τις πιο καλές και φτηνές τιμές στην Άξο μας. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Το κατάστημα Μαρούλης και όμιλος επιχειρήσεων Μαρούλης σας εύχονται χρόνια πολλά για την εορτή του Αγίου Νικόδημου. Και η πρώτη καλημέρα έσκασε από την πανέμορφη Άξο μας, φίλη Αξώτισσα. Είδαμε εδώ, μου λέει, και τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτση, και την κορή σας, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, μου λέει, στην εορτή του Αγίου Νικοδήμου. Νόσω τα κομμάτια. Ο βουλευτής Κυκλάδων και υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μέσα από το kikladeslike.gr και τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου έστειλε τα χρόνια του πολλά σε όλη την Άξο και σε όλες τις Κυκλάδες για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το πρωί τα αθλητικά έργα στο Δάκνα Άξου και είπε τα χρόνια πολλά, όπως επίσης ότι σε ένα χρόνο θα έχουν ολοκληρωθεί οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα έργα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Αθλητισμού και την κυβέρνηση στο νησί της Νάξου μας. Καλημέρα και καλά να είσαστε από την αγαπημένη μας αντίπαρο, η Λιδία από Ερμόπολη Σύρου. Καλό πρωινό. Μια καλημέρα τα παιδιά από το Φρούνο του Μανέλα, από τη χώρα της Τίνου. Καλημέρα από την Άνδρο μας. Και μια καλημέρα από τη Σαντορίνη μας. Καλημέρα Κυκλάδες, καλημέρα Αιγαίο, καλημέρα Ελλάδα.

0: ένα δικό σου σφάλμα. Στα χείλη μου η προσμονή.
1: Λαμπρές λοιπόν οι εκδηλώσεις. Την παραμονή πάρα πολλοί κόσμος πάνω στο Γλυνάδο. Εκεί ήταν και ο υπουργός μας ο Γιάννης Οβρούτσης. Η βουλευτήνα μας η Κατερίνα Ημονογιού. Καλημέρα στη βουλευτή την Κατερίνα Ημονογιού. Οι βουλευτές Φίλιππος Φορτώμας και Μάρκος Καφούρος. Ο δήμαρχός μας ο Δημήτρης Ολιανός. Ο έπαρχός μας ο Γιάννης ο Μαργαρίτης. Και πάρα πολλοί κόσμος κυρίες και κύριοι την παραμονή στο Γλυνάδο. Χρόνια πολλά Γλυνάδο. Να πούμε την παραμονή είχαμε το λαμπρό αρχιερατικό εσπερινό εδώ στη χώρα, στο ναό του Αγίου Νικοδήμου, χθες το πρωί τη λαμπρή. Όλη η αρχιερατική θεία λειτουργία που προέστη ο σεβασμιότατος ο δικός μας ο Αξώτης Θιβών και Λεβαδίας, ο κύριος κύριος Γεώργιος. Και χθες το απόγευμα τον μεθεόρτιο αρχιερατικό εσπερινό και τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας στους δρόμους και τα σοκάκια, κυρίες και κύριοι.

έλλειψη πυροτεχνημάτων. Ο δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Γιαννός, στέλνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες» και του kyklades.live.gr τα χρόνια του πολλά σε όλους τους αξώτες και τις αξώτισες για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου.

Κυκλάδες Live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τώρα και με δεύτερη πια τηλεοπτική εκπομπή, Ο Λόγος Εσάς, που δίνεται ο λόγος στον ανώνυμο κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, στην κυβέρνηση, στους δημοτικούς άρχοντες, τις τοπικές αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδες Live.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας, εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το κυκλάδες live.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδες live.gr, το site νταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

Το kikladeslive.gr κάλυψε τις εκδηλώσεις του Αγίου Νικοδήμου στην Άξο μας. Χθες επίσης μας λέει ο βουλευτής Κυκλάδων και υπουργός αθλητισμού κ. Γιάννης Βρούτσης επισκέφθηκε το ΔΑΚ Νάξου όπου γίνονται αθλητικά έργα με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού. Στη συνέχεια ο Γιάννης Βρούτσης μετέβη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικοδήμου και παρακολούθησε την πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Ο Γιάννης Βρούτσης είχε επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές με πλήθος κόσμου. Ο κύριος Βρούτσης προχθές παρακολούθησε τον αρχαιρατικό Εσπερινό στο Γλινάδο, στο ναό του Αγίου Νικοδήμου, όπου επίσης αντάλλαξε ευχές. Και συνεχίζει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου που καλύπτει την επίσκεψη Γιάννη Βρούτση στην Άξο μας. Χτες το βράδυ ο Υπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης Βρούτσης εκπροσώπησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη λιτανία της εικόνας του Αγίου Νικοδήμου στους δρόμους της χώρας Νάξου. Κ. Βρούτσης μέσω του kikladeslive.gr ευχήθηκε χρόνια πολλά για τη γιορτή του Αγίου Νικοδήμου σε όλα τα κυκλαδονήσια μας. Χρόνια πολλά από την πατρίδα μου Νάξο που γιορτάζει. Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, λέει ο Γιάννης Βρούτσης και διαβάζουμε στο kikladeslive.gr, είχα τη χαρά να τιμήσω μαζί με τους συμπατριώτες μου τον πολιούχο του νησιού μας, Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, και παράλληλα να επισκεφθώ τις αθλητικές εγκαταστάσεις όπου υλοποιούνται έργα αναβάθμισης με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού και με την άριστη συνεργασία του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρη Λιανού. Το όραμα γίνεται έργο. Σε ένα χρόνο από τώρα η Νάξος, διαβάζουμε στο kikladeslive.gr, λέει ο Γιάννης Βρούτσης, θα αποκτήσει σύγχρονες και αναβαθμισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις όπως είχα δεσμευτεί. Και βλέπουμε εδώ στο kikladeslive.gr τον υπουργό μας Γιάννη Βρούτση μαζί με ανθρώπους των συνεργείων επί τόπου να βλέπει τα έργα τα οποία λαμβάνουν χώρα εκεί.

μπορείτε να μπείτε και στο κανάλι του YouTube, κυρίες και κύριοι, του kikladeslive.gr και να δείτε και φωτογραφίες και βίντεο από τη χθεσινή λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Νικοδήμου στη χώρα της Νάξου μας. Τα έχει ανεβάσει όλα η Σεμνή που ήταν εκεί, όπως επίσης και τα πυροτεχνήματα κάτω στην παραλία και τη λιτάνευση της εικόνας. Μπαίνετε στο κανάλι του YouTube, στο kikladeslive.gr και τα βλέπετε.

Μια φίλη από τη Στελίδα, χρόνια πολλά μου λέει στον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι, χρόνια πολλά στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Την ευχαριστούμε που κάλυψε τις εκδηλώσεις. Χρόνια πολλά στον Μιχάλη Τομαρούλη, στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων, σε εσάς μου λέει, στη σύζυγό σας, και να είστε πάντοτε καλά. Χρόνια πολλά στην Αξά μας, του Αγίου Νικοδήμου.

με λαμπρότητα λοιπόν γιορτάστηκε ο Άγιος Νικόδημος στην Άξο μας. Οι διήμερες θρησκευτικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες το βράδυ, 3η 14 Ιουλίου, με την μεγαλοπρεπή λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και των τιμίων λειψάνων του Αγίου Νικοδήμου στους δρόμους της χώρας Νάξου. Στους φετινούς εορτασμούς συμμετείχαν ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης Παροναξίας κύριος Καλίνικος, ο Αξώτης Μητροπολίτης Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος κύριος Γεώργιος, ο Μητροπολίτης Νικοπόλεος και Πρεβέζης κύριος Χρυσόστομος, καθώς και οι Επίσκοποι Χριστουπόλεος κύριος Βαρνάβας και Κεράμων κύριος Βαρθολομαίος. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα με τον μεγάλο πανηγυρικό αρχαιρετικό Εσπερινό και την Ιερά Αγρυπνία, ενώ χθες τελέστηκαν το πρωί ο όρθρος η αρχαιρετική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικοδήμου στη χώρα της Νάξου μας. Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε η Λιτανία της Εικόνας και των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου, με την πομπή να ξεκινά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικοδήμου, να διέρχεται από την Οδό Παπαβασιλείου και την Παραλιακή Οδό και να καταλήγει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παροναξίας. Στην κεντρική πλατεία της παραλίας μας τελέστηκε η παράκληση της Παναγίας, ενώ ο Σεβασμιότατος Παροναξίας κύριος Καλίνικος απίφθινε το καθιερωμένο μήνυμά του στον κόσμο. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν τα εντυπωσιακά βεγγαλικά που φώτισαν τον ουρανό της χώρας Νάξου, ενώ τα παρατεταμένα κορναρίσματα των σκαφών στο λιμάνι μας δημιούργησαν μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα. Πλήθος Ναξίων αλλά και επισκεπτών παρακολούθησε τη λιτανία με μπροστάρι τον Υπουργό Γιάννη Βρούτσι και πολλούς να αποθανατίζουν τις στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα. Τη λιτανευτική πομπή συνόδευσαν η Φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος και η Φιλαρμονική του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ενώ συμμετείχαν τμήματα της Εθνοφυλακής, εθελοντές πολιτικής προστασίας, καθώς και εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων. Τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκπροσώπησε ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Παραβρέθηκε η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού και η Φίλιππος Φόρτομας και Μάρκος Καφούρος. Ο έπαρχος Νάξου Γιάννης Μαργαρίτης, ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Γιανός, οι αντιδήμαρχοι ο Φώτης ο Μαυρομάτης, ο Βαγγέλης ο Κατσαράς, όλοι οι αντιδήμαρχοι, ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Λεωνάρδος Χατζιανδρέου, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων, αρχών, φορέων και συλλόγων του νησιού. Πραγματικά ήταν υπέροχα χθες το βράδυ εδώ στο νησί μας, στην Άξο μας.

0: 10 και 24 πρώτα λεπτά της ώρας. Πάντα ραδιοφωνία και κλάδων, πάντα 101,3 FM. Πανέμορφη και απαστράπτουσα η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονογιού, η οποία φορούσε ένα υπέροχο πορτοκαλί φόρεμα.
1: Πώς βαρέθηκες αυτή την...
0: Και βεβαίως ο Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος αποθεώθηκε στην κυριολεξία από τον κόσμο, αφού εκατοντάδες ναξιώτες και στο Γλινάδο αλλά και στη χώρα έσπευσαν και χθες το πρωί στην αρχαιρατική θεία λειτουργία και χθες στη λιτανία να τους σφίξουν το χέρι και να του πούν χρόνια πολλά υπουργέ μας. Γιάννης Βρούτσης ανταποκρίθηκε σε όλους, χαιρέτησε όλους και τους έστειλε το μήνυμα χρόνια πολλά.

0: Πηγαίνει στη...
1: Στο νησί της Νάξου μας βρίσκεται και ο πρόεδρος της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, της ΔΕΕΠ και Κλάδων, Στάθης Μπαρμπούνης. Ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Νάξου της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Ομανιός, στις εκδηλώσεις. Μέλη της τοπικής οργάνωσης Νάξου της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΕΔ Νάξου, παραβρέθηκαν σε αυτές τις πανέμορφες θρησκευτικές τελετές.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι στο κατάστημα Μαρούλης. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, για το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος, το γραφείο σας. Κλιματιστικά για κάθε βαλάντιο και για κάθε χαρακτήρα και γούστο. Και τα υπερσύγχρονα κλιματιστικά κατασκευαστέντα εν έτη 2026, τα λεγόμενα έξυπνα κλιματιστικά, τα οποία χειμώνα καλοκαίρι αποδίδουν τα μέγιστα και καίνε λιγότερο ρεύμα, άρα συμφέρουν την τσέπη σας. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22-85-0-22-588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τον κλιματισμό στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

θέλετε να δείτε το ρεπορτάζ για τις εκδηλώσεις του Αγίου Νικοδήμου, μπαίνετε στο kikladeslive.gr. Το kikladeslive.gr βρίσκεται στην άξο μας και κάλυψε ζωντανά και τη μεγαλειώδη Ιερά Λιτανία του Πολιούχου του νησιού Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο εικόνες από τις λατρευτικές εκδηλώσεις και τη μεγάλη συμμετοχή των πιστών. Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι που βρίσκεται στην άξο μας. Και βεβαίως τις λατρευτικές εκδηλώσεις του Αγίου Νικοδήμου στην άξα μας. Και στο Γλυνάδο και στη χώρα.

Μια καλημέρα από το φίλο το Σωτήρη, από το αμαξοστάσιο του Ρέντι. Στον Πειραιά μας ακούνε εκεί με την παρέα του. Να τους στείλουμε και εμείς τις δικές μας καλημέρες. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο αμαξοστάσιο του Ρέντι και στο Σωτήρη. Να ευχαριστήσουμε ακόμα τη φίλη μας τη Γιάννα, την Ανάφη, αναφιώτικες καλημέρες. Εγώ ζω, μου λέει, στην Αθήνα, αλλά κάθε καλοκαίρι κατεβαίνω στην Ανάφη. Έχουμε και επιχείρηση εδώ, μου λέει. Η Ανάφη είναι πήγιος παράδεισος. Παιδιά, σαν τα νησιά μας, επειδή τα έχω γυρίσει όλα τα νησιά, δεν υπάρχει ωραιότερο μέρος από τις Κυκλάδες. Είτε είσαι στην Ανάφη, είτε στη Σίκινο, είτε στην Κίμολο, είτε στην Άξο, είτε στην Πάρο, είτε στη Σύρο, είτε στην Άμβρο. Κυκλάδες είναι επίγειος παράδεισος.

ευχαριστήσουμε μια φίλη από Κίμολο, Κιμολιάτικες καλημέρες, καρφίτσα δεν πέφτει στην Κίμολο. Και εμείς μένουμε Πειραιά, μου λέει, έχουμε έρθει, παραθερίζουμε εδώ, θα καθίσουμε μέχρι 20-25 Σεπτεμβρίου. Η κόρη μου λέει θα έρθει με το γαμπρό και τα τρία τους παιδιά αρχές Αυγούστου, θα κάτσουν καμιά 15 μέρες να κάνουν και αυτοί τα μπάνια τους. Εδώ μου λέει.

όντως θες χαμός. Από το φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη, το μεγαλύτερο φαρμακείο. Καλά, έγινε χθες χαμός στο Γεωργείο, στις Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη το φαρμακείο. Πάρα πολλοί κόσμος. Έχει ό,τι καλλιντικά θέλετε σε πολύ καλές τιμές. Μέχρι κάτω όλη η παραλία λοιπόν γεμάτη από τις Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη το φαρμακείο, όλη η παραλία. Να ευχαριστήσουμε από τις Τρίποδες μια φίλη, καλημέρα, με το σύζυγο, μια καλημέρα το Σαγκρί και μια φίλη Αξώτης από Γαλάτσι. Αξώτικες καλημέρες, η Νάξος είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Τα χρόνια μας πολλά στον δικό μας άνθρωπο, μου λέει το Γιάννη το Βρούτσι. Διαβάσαμε, μου λέει, από το site της κόρης σας, της Εμνής Τριανταφυλλίδου, όλα όσα έγιναν. Και ευχαριστούμε, μου λέει, που ήταν και κάλυψε τις εκδηλώσεις η Σεμνή αυτές στον Άγιο Νικόδημο. Και βεβαίως τον Υπουργό, τον Γιάννη τον Βρούτσι.

Υπουργείο Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, ενέκρινε την υλοποίηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την Άξο και το Παναξιακό Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Αργοκυλιώτισσας.

με απόφαση και υπογραφή της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη γίνεται δεκτή η ιεραρχική προσφυγή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κατά της απόφασης της εφορίας αρχαιοτήτων Κυκλάδων, η οποία είχε απορρίψει τη μελέτη του έργου των κοινωνικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Παναξιακού Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Αργοκυλιώτισσας. Η υπόθεση ξεκίνησε με την κατάθεση της αρχικής μελέτης από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ο Δήμος κατέθεσε ιεραρχική προσφυγή. Η θετική απόφαση που υπογράφει η ίδια Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη συνοδεύεται από 15 ειδικούς όρους οι οποίοι αποσκοπούν στην προστασία της φυσιογνωμίας του προσκυνήματος και του ιστορικού τοπίου. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και να ευχαριστώ και στον βουλευτή και υπουργό Γιάννη Βρούτση που μεσολάβησε και βεβαίως στην επιμονή του άξιου δημάρχου μας του Δημήτρη Τουλιανού.

κυρία Βαμβακούση από Σαντορίνη, Σαντορινέικες καλημέρες. Πάρα πολλοί κόσμος και εδώ μου λέει στο νησί της Θήρας. Καλημέρα στην αγαπημένη μας Σαντορίνη. Καλημέρα σε όλους τους Σαντορινιούς και τις Σαντορινιές.

Στη Μύκονο θερμή υποδοχή στο πολυτελές κουραζιερό πλοίο Viking Star. Εγκρίθηκαν 1.044.000.000 ευρώ για τη μεταμόρφωση του παλιού υφαντουργίου του Λαδόπουλου εδώ στη Σύρο. Πολύ καλό.

λέμε και τις δηλώσεις του Δημήτρη Τουλιανού στο kikladeslive.gr και στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου στο Κουφονήσι, οι οποίες αυτές δηλώσεις, κυρίες και κύριοι, στη Σεμνή του Δημάρχου του Δημήτρη Τουλιανού, τις είδαμε το βράδυ προχθές στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Αλλά και σε άλλα κανάλια και μέσα μαζικής ενημέρωσης των Αθηνών.

0: Ρέντιο, η Ισπανία κέρδισε χθες τη Γαλλία, ανώτερη Ισπανία. Κέρδισε τους Γάλλους, τους έριξε στα σκηνιά στο Καναβάτσο και τους πέταξε εκτός της συνέχειας του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία του Λουίς Ντελαφουέντε θριάμβευσε στον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου 2026 απέναντι στην πανίσχυρη εθνική Γαλλίας και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής 19 Εβδόμου στη Νέα Υόρκη, γεγονός που έκανε τους παίκτες της Ρόχα να γιορτάσουν με την ψυχή τους στα αποδυτήρια. Είναι και του συνόλου η αποθέωση της ομάδας. Η εθνική ομάδα της Γαλλίας ήταν στα χαρτιά η ισχυρότερη ομάδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και εκείνη που προκαλούσε περισσότερο τρόμο από κάθε άλλη στους αντιπάλους. Όμως τον ημιτελικό του Τέξας υποκλήθηκε στην απτή ανωτερότητα της εθνικής Ισπανίας με την ομάδα πρότυπο του Λουίς Ντελαφουέντε να επιβάλλει ολοκληρωτικά το παιχνίδι της και να φτάνει σε ένα πεντακάθαρο 2-0. Το αποτέλεσμα αυτό έστειλε πανάξια του Σίβηρε στον τελικό της Νέας Υόρκης την ερχόμενη Κυριακή 19 Εβδόμου για να διεκδικήσουν τον δεύτερο τίτλο παγκοσμίου κυπέλου στην ιστορία τους, πρώτο μετά το 2010, δύο χρόνια μάλιστα μετά την κατάκτηση του Euro, με το φινάλε του αγώνα να βρίσκει τα αστέρια της Ρόχα να πλέουν σε πελάγι ευτυχίας.
1: Σήμερα βγαίνουν της αγάπης τα μαχαίρια.
0: Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, στις 10 η ώρα σήμερα το βράδυ, για να συνεχίσουμε με νέα του παγκοσμίου κυπέλου που είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου, σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ η Εθνική Αγγλίας υποδέχεται την Εθνική Αργεντινής. Ο νικητής σφραγίζει το εισιτήριό του για τον τελικό της Κυριακής.

Μια καλημέρα από Σέριφο και καλό πρωινά την καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο. Πάρα πολλοί κόσμος, δεν ξέρω εσείς στα άλλα νησιά, μου λέει. Στην Άνδρο γύρω στο 10 με 12% είναι ανεβασμένος ο τουρισμός σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι γεμάτα, μου λέει. Και όσοι έχουν δικά του σπίτια, είτε ανδριώτες που μένουν Αθήνα, είτε Αθηναίοι που έχουν πολλά σπίτια με ζωνέτες κλπ. Εδώ στην Άνδρο, δεν πέφτει, μου λέει, καρφίτσα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο μας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

Μέγας χορηγός εκπομπής, καλημέρα Κυκλάδες, το κατάστημα Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης και όμιλος επιχειρήσεων Μαρούλης σας εύχονται χρόνια πολλά για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Να απολαμβάνετε τα μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Ό,τι τηλεόραση θέλετε, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, στο κατάστημα Μαρούλης. Τηλεοράσεις για το σαλόνι σας, την κουζίνα του σπιτιού σας, το υπνοδωμάτιό σας, το γραφείο σας, τη βεράντα σας, το μπαλκόνι σας, τον κήπο σας. Τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη, για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, το κατάστημα υγειονομικού σας ενδιαφέροντος. Μαρούλης, ο ειδικός της τηλεοράσης, Όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που ακολουθούν είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Ξεκινάμε με τις πρωινές και την εφημερίδα Καθημερινή. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα. Πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος. Μετά την εφημερίδα Καθημερινή του Γιάννη Αλαφούζου, ο λόγος. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες.
1: Μόνο αυτό το βράδυ έχεις...
0: Η Κίνα ζήτησε από ΗΠΑ και Ιράν την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας. Ριζοσπάστης στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η εφημερίδα απογευματινή. 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη, 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Παρέλαση Ευρωπαϊκή.

Ευρωπαϊκής Ενότητας στο Παρίσι. Μαζί με τους ξένους ηγέτες και τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Νέο νομοσχέδιο, όλα όσα αλλάζουν στην επαγγελματική ασφάλιση.

Εθνικό Σκήρυξ, σκηνικό πολεμική σύγκρουση στα στενά του Χορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γαλλία συναντήθηκε με τον Γάλλο ηγέτη Εμμανουέλ Μακρόν. Πήρε μέλος στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τη Βαστήλη. Ο Ελεύθερος Τύπος. Δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb. Τα μυστικά για εισφορές και σύνταξη στα επαγγελματικά ταμεία. Η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση. Η εφημερίδα των συντακτών σαν σεισμός διαρκείας. Εκλογές το 2027 προτείνει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Τώρα είναι ολοβίτσια και πίνουν μόνο νες. Κι αν δεν κάνω λάθος, έχουν όλες γιοταχή. Η εφημερίδα Τα Νέα, όρια ηλικίας. Ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση. Political, αόρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδος. Μανιφέστο. Το καρτέλ της κεντροαριστεράς. Σφάζονται Αλέξη Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης. Παίζουν τα ρέστα τους οι μαύρες χείρες της διαπλοκής. Τώρα σαν τους βλέπω. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι. Ιδιαίτερη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Στα βουνά. Πάμε τολί. Αθλητικές εφημερίδες, Sport Day, Βαγγέλης Μαρινάκης, Ενωτικός. Live Sport. Κοντά στον όσο πρόταση για Χιλ. Κόκκινος πρωταθλητής, εφημερίδα Βαγγέλη Μαρινάκη. Επιβεβαίωση για Ολυμπιακό και Ορλάντο Χιλ. Το φαινόμενο στα δίχτυα του θρύλου. Μακάρι, μακάρι να τον δούμε και αυτό στον Πειραιά. Στα Ερυθρόλευκα, επαναλαμβάνω, Βαγγέλης Μαρινάκης. Στόχος double στην Ελλάδα, μεγάλη πορεία στο Champions League. Δυνατά για όσο. Πάμε στην εφημερίδα Φως των Σπορ. Δυνατά για όσο. Μπαίνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός. Ώρα για σπορ της ΑΕΚΑΡΑΣ. Όλα τα δεδομένα στην καυτή υπόθεση του Μεξικανού Χαφ. Φάκελος Πινέδα. Η στάση της ΑΕΚ και το φρέσκο ρεπορτάζ από το Μεξικό. Εγώ τον θέλω τον Πινέδα στα Νέα Φιλαδέλφια. Πινέδα μου αρέσει πολύ και πιστεύω ότι βοήθησε πολύ και την Ένωση να κατακτήσει τον τίτλο. Πάμε και σε δύο επαρχιακές. Η εφημερίδα Αλήθεια, έρχονται σαραντάρια. Η εφημερίδα Θάρρος, παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής. Η εφημερίδα Θριάσιο, απολογισμός του Περιφερειάρχη Χαρδαλιά. Σε τροχιά υλοποίηση στο 58,81% των δεσμεύσεων στην Αττική. Τα 352 μεγάλα έργα που γίνονται. Αλλάζει όψη η Αθήνα και ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Η εφημερίδα Κοινωνική, υπογειοποίηση γραμμών ΙΣΑΠ, μεγάλο έργο της κυβέρνησης, επιστολή του Δημάρχου Πειραιός Γιάννη Μόραλη στον Πρωθυπουργό. Μου έγινε θηλιά στο λαιμό και η αγάπη γύρω από την καρδιά μου. Η εφημερίδα Λαός, 4 νέες παρεμβάσεις για εύκολες μεταβιβάσεις ακινήτων. Όσο καιρός είναι να φέρει, θα φέρει ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με την εφημερίδα Τα Νέα της Ροδόπης. Καλημέρα στη Ροδόπη μας. Καλημέρα στην Ξάνθη μας. Καλημέρα στον Εύρο μας. Εκατομμύρια ευρώ δίνει η κυβέρνηση για μεγάλα δημόσια έργα στον νομό Ροδόπης. Στόχος και σκοπός του Κυριάκου Μητσοτάκη, η αναβάθμιση της Ροδόπης και της Θράκης. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Τα βρίσκει λείψα και κάθε γιορτή. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός.

Χαμός γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άλλοι ανοίγουν την πόρτα και φεύγουν. Δούρου και Πολάκη στείνουν στρατόπεδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που οι δύο υποψηφιότητες μετρούν δυνάμεις και στο παρασκήνιο αναζητούνται φόρμουλες προσωρινής συνύπαρξης. Θέσεις μάχης για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παίρνουν η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, την ίδια στιγμή που η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος εξακολουθεί να φιλορροεί και όλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σχεδόν υπαρξιακό ερώτημα. Την ώρα των κρίσιμων αποφάσεων, ποιοι θα έχουν απομείνει για να ψηφίσουν? Μόνο χθες, 14 Σεβδόμου, τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν τις ανεξαρτοποιήσεις τους. Πρόκειται για τα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με αγώνες κατά της δεξιάς, Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, Γιώργο Γαβρίλο και Γιώργο Ψυχογιό, οι οποίοι ακολούθησαν τις παραιτήσεις των Κατερίνας Νοτοπούλου, Γιώργου Καραμέρου και Σιμεών Κερικόγλου. Και κάπου εδώ ξεκινά ένα ακόμα παράδοξο στη μακρά λίστα με τα παράδοξα του ΣΥΡΙΖΑ των τελευταίων ετών. Ενώ οι υποψήφοι για την προεδρία του κόμματος αρχίζουν να μετρούν δυνάμεις, ο αριθμός εκείνων που καλούνται να πάρουν τις κρίσιμες αποφάσεις συνεχώς μειώνεται. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, συνεδριάζει σήμερα 15 Εβδόμου στη 1 το μεσημέρι με πρώτο στόχο την ανάδειξη του νέου γραμματέα της. Εδώ δεν έχουν πρόεδρο, κυρίες και κύριοι. Ο Παύλος Πολάκης θέλει αυτός να γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου σου λέει γιατί όχι γυναίκα είμαι. Και ο Νίκος ο Παπάς περιμένει να την πατήσουνε για να γίνει αυτός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.

κάνει και γλύφητο ο Ντόναλντ Τραμπ για να του δώσει τα F-35. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην αρχή του είπε θα του τα δώσει, μετά στο Air Force One που επέστρεφε στην Washington είπε θα δούμε. Ο νόμος στην Αμερική είναι ξεκάθαρος, κυρίες και κύριοι. Όσο παραμένουν οι S-400 στο τουρκικό έδαφος, F-35 γιοκ για τον Ταγί Περντογάν. Τώρα το τι λένε οι προοδευτικούλιδες και οι αφρατούλιδες στην Ελλάδα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και το ερώτημα, γιατί λένε οι Τούρκοι, είπε η Cumhuriyet, που είναι όργανο του καθεστώτος Ερντογάν, ότι η Τουρκία θα πουλήσει το S-400 το σύστημα. Εγώ σας λέω ότι συμφωνήσει η Μόσχα και ο Πούτιν. Πού θα το πουλήσει? Είπανε ότι θα το πουλήσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι στρατιωτική σύμμαχη με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου και το Ισραήλ. Θα αφήσει το Ισραήλ να πάρουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τους S-400. Μετά είπαν το Κατάρ. Μα το Κατάρ έχει άριστες σχέσεις με τη Ουάσιγκτον και το Ισραήλ. Η Τουρκία προσπαθεί να γλιτώσει από τους S-400, τους οποίους τους χρυσοπλήρωσε στη Μόσχα, αλλά ποιος τους παίρνει? Η Τουρκία παρακαλάει γονατιστεί τον πλανητάρχη τον Ντόναλντ Τραμπ για τους F-35. Γλύφει η Τουρκία και ο Ερντογάν την Αμερική και τον Τραμπ. Την ίδια ώρα που ο Μητσοτάκαρος, ο δικός μας, την ίδια ώρα που ο άξιος πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει φροντίσει και η Ελλάδα ήδη έχει υπογράψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αγοράσουμε F-35. Ενώ δηλαδή η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα συμπαραγωγής των F-35, την Τουρκία την πετάξανε με τις κλωτσές οι Αμερικανοί, και ενώ η Ελλάδα δεν ήταν, τελικά η Ελλάδα είναι και η Τουρκία είναι απ' έξω και παρακαλάει. Αυτό δεν είναι επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής? Ερωτώ.

Οι φίλοι μας από τη Νέα Υόρκη, νεοϊορκέζικες καλημέρες. Η Αμερική, μου λέει, δεν πρόκειται να δώσει F-35 στην Τουρκία. Είναι επιτυχία του Μητσοτάκη που παίρνει τα F-35. Ο Ερντογάν παρακαλάει, αλλά η Αμερική και η νομοθεσία της δεν μπορούν να επιτρέψουν, μου λέει, στον Τραμπ να δώσει F-35 στους Τούρκους.

0: διαβάζω ο φίλος ο Πέρος ο Μάλης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του kikladeslive.gr και της Σεμνής Τριανταφυλλίδου στη Μήλο, ο ανταποκριτής, γιατί η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr έχουν δύο ανταποκριτές στα μεγάλα νησιά και από έναν ανταποκριτή στα μικρά. Ο ανταποκριτής λοιπόν ο Πέρος ο Μάλης, συνεργάτης της Σεμνής και του kikladeslive.gr από τη Μήλο, λέει ότι στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες Τρίτη 14 Ιουλίου αστυνομικοί του τμήματος της Μήλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και για βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων.
1: Για να ακόμα σ' αγαπώ, πίσω ποτέ δεν θα κοιτώ.
0: Μπράβο στους αστυνομικούς μας. Στηρίζουμε το έργο των αστυνομικών, των πυροσβεστών μας, το έργο των λιμενικών μας.

Νάξο, σπορεότερο μέρος της γης. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Η Νάξος μας στο νησί του Θεού Διόνυσου. Η Νάξος μας στο νησί της Αριάδνης. Η Νάξος μας στο νησί με τις ωραιότερες παραλίες του κόσμου. Η Νάξος μας με τα ωραιότερα φαγητά και την ωραιότερη φιλοξενία. Νάξος, ο επίγειος παράδεισος. Εκπέμπουμε εδώ από τη χώρα της Νάξου, από τα παλάτια, από την Πορτάρα, για όλη τη χώρα, για όλη την Νάξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελαγούς. 101,3 FM στέρεο. Το αξώτικο ραδιόφωνο. Ο σταθμός που υπηρετεί τα συμφέροντα του ναξιακού λαού.

είναι η Μάρο Κοντού, κυρίες και κύριοι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη ηθοποιός, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Την τελευταία της πνοή άφησε η Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο. 2 εβδομάδες αφού είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Αττικών, η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή. Η Μάρο Κοντού γεννήθηκε το έτος 1934 και βγήκε στο θέατρο το 1954. Πρωταγωνίστησε σε 90 θεατρικά έργα, ενώ άφησε το αποτύπωμά της και στον ελληνικό κινηματογράφο. Η ίδια υπήρξε αξεπέραστο δίδυμο με τον σπουδαίο Λάμπρο Κωνσταντάρα, καθώς όπως είχε σημειώσει, αν έκανε πράγματα που αξίζουν, είναι επειδή στα πρώτα βήματα της καριέρας της υπήρξε δίπλα σε σπουδαίους δημιουργούς. Το ψηλό κορίτσι με τα υπέροχα μεγάλα και εκφραστικά μάτια που ήρθε τη δεκαετία του 50, η Μάρο Κοντού που για πάνω από 50 χρόνια διέπρεψε στις ελληνικές σκηνές, τον κινηματογράφο και στα τηλεοπτικά στούντιο. Η επιτυχία της ειδικά στο παλιό εμπορικό σινεμά ήταν τεράστια και για τους Έλληνες και για τις Ελληνίδες, θα είναι πάντοτε η εύθραυστη Ελενίτσα του έργου «Η δε γινή να φοβείτε τον άνδρα», η μπριόζα Ιταλίδα την Κυψέλη, η τρισχαριτωμένη και πιο γοητευτική από ποτέ Λιλή στη Σοφερίνα, αλλά και η εφαίρεια Ισμήνη στην Αντιγόνη δίπλα στο θηρίο της υποκριτικής στην Ειρήνη Παπά. Πολύπλευρο ταλέντο και με μεγάλη ερμηνευτική γκάμα, η Μάρο Κοντού θα παίξει με άνεση από κωμωδίες, κομεντί και φάρσες μέχρι δράματα και περιπέτειες δίπλα σε όλους τους σημαντικότερους ζων πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά και πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες. Συνεργάστηκε με πολλούς σκηνοθέτες, ενώ αυτός που της έδωσε τη μεγαλύτερη όθηση στη μακρά καριέρα της ήταν ο Γιώργο Τζαβέλας, δίνοντάς της τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπέροχη κομεντή «Η δε γινή να φοβείτε τον άνδρα» δίπλα στο μεγάλο Γιώργο Κωνσταντίνου. Η Μαριάνθη Κοντού γεννήθηκε στο Κουκάκι στις 21 Ιουνίου 1934, ενώ είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Ο πατέρας της ήταν πειραιώτης έμπορος. Από μικρή αγαπούσε το χορό και σπούδασε πάνω σε αυτό στη σχολή της Κούλας Πράτσικα, μετέπειτα κρατική σχολή χορού. Κάθε μέρα λίγο λίγο να αλλάζεις, να μεγαλώνεις, να με ξαφνίσεις. Να πούμε κι όλο σε σένα πιο πολύ να μοιάζεις. Η Μάρο Κοντού έκανε ένα γάμο με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα και δεν κατάφερε να κάνει παιδί παρά τις προσπάθειές της. Η Μάρο Κοντού εξελέγει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πίστευε στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Η Μάρο Κοντού λοιπόν κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το 1999 και ως η πρώτη επιλαχούσα το 2007, όταν παρετήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης για να είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Έδωσε μάχες μέσα στη Βουλή εναντίον του Πασόκ. Η Μάρο Κοντού μέχρι και το τέλος της ήταν ενεργός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, αναλαμβάνοντας για 7 χρόνια την Προεδρία του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 984 και για 2 χρόνια Πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα. Η Μάρο Κοντού ήταν μια γυναίκα γεμάτη ζωή μέχρι τέλους, ποτέ δεν το έβαλε κάτω και εντυπωσίαζε με κάθε εμφάνισή της, όπως τη συμμετοχή της στο επιτυχημένο σύρια Λυγή της Ελιάς. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, πραγματοποιώντας με επιτυχία και μια έκθεση το 1993, ενώ πίνακας της εκτίθεται στο Μουσείο Βορέ. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων, το kikladeslive.gr και η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», εκφράζουμε τα βαθιά μας συλληπιτήρια για το θάνατο της αγαπημένης Μάρος Κοντού. Το kikladeslive.gr και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου έχουν αφιέρωμα από την Άξο, αφιέρωμα για την σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού.

Είχαμε και τη συνεδρίαση της ΠΕΔ Νοτιού Αιγαίου, ομόφωνη στήριξη στο ψήφισμα της Άνδρου κατά νέων ανεμογεννητριών. Με ομόφωνη απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενώσεως Δήμων Νοτιού Αιγαίου υιοθέτησε το ψήφισμα του Δήμου Άνδρου, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών στο νησί και στηρίζοντας το αίτημα για την εξαίρεσή του από το σχεδιασμό νέων αιωλικών επενδύσεων. Ιστορική ομόφωνη απόφαση, λέει ο Δήμος Άνδρου, της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στην εισήγηση του Δημάρχου Άνδρου, σύσσωμοι δήμαρχοι του Νοτίου Αιγαίου στηρίζουν το ψήφισμα της Άνδρου για καμιά νέα αιωλική εγκατάσταση στο νησί.

0: Πάμε στο νησί της Πάρου για Παριανά Νέα. Ο Δήμος Πάρου τίμησε τη Γαλλική Εθνική Γιορτή της 14ης του Ιούλη, αναδεικνύοντας τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που συνδέουν διαχρονικά την Ελλάδα, τη Γαλλία και ειδικότερα την Πάρο.
1: Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε και έπιπλα κουζίνας τελευταίας τεχνολογίας σε πολύ καλές τιμές. Θέλεις μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα? Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850 22588 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: ευχαριστήσω μια πολύ καλή φίλη. Καλημέρα μου λέει και καλό πρωινό.
1: Ξύπνα λουλούδι του δάσου.
0: Καλή σας ημέρα. Καλό σας πρωινό, καλά να είσαστε. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Μαζί σας πάντα το kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Το kikladeslive.gr βρίσκεται σε όλες τις Κυκλάδες. Έχει ανταποκριτές και συνεργάτες σε όλα τα Κυκλαδονήσια. Το kikladeslive.gr είναι κοντά στα γεγονότα σε κάθε νησί. Το kikladeslive.gr μετέδωσε τις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Νικοδήμου από την Άξο μας. Kikladeslive.gr, το αξώτικο, το κυκλαδίτικο, το δικό σου site.

μια καλημέρα από το αγαπημένο Κουφονήσι. Καλημέρα σε όλους τους κουφονησιώτες και τις κουφονησιώτισσες. Φίλοι από την Αμοργό, αμοργιανές καλημέρες, και η Αμοργό σας ακούει, μου λέει. Να είστε καλά, τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην Αμοργό. Η δυσάρεστη είδηση της ημέρας, έφυγε από τη ζωή η μεγάλη Μάρο Κοντού. Ο Θεός να την

Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης, κυρίες και κύριοι, καταγγέλει παράνομες ξεναγήσεις και ζητάει ελέγχους. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνεχίζει τη σειρά παραστάσεων θέατρου σκιών με πρωταγωνιστή τον νεαρό καραγκιοζοπαίχτη Βασίλη Μπουγιούκα, ο οποίος από τις αρχές Ιουλίου έως και τις 25 Αυγούστου περιοδεύει στα χωριά της Αξάς μας. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου η περιοδία κάνει σταθμό στην Κομιακή, όπου στις 8.30 το βράδυ θα παρουσιαστεί η παράσταση Παράγκα των Γραμμάτων, προσκαλώντας μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν τον αγαπημένο ήρωα του ελληνικού θεάτρου σκιών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που πέρα την ψυχαγωγία αναδεικνύει και την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς, στηρίζοντας παράλληλα ένα νέο δημιουργό του τόπου, ο οποίος επιλέγει να υπηρετήσει μια από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής λαϊκής τέχνης. Είσοδος ελεύθερη. Θέατρο σκιών Βασίλη Μπουγιούκα στην Κομιακή. Η Παράγκα των Γραμμάτων. Σήμερα Τετάρτη 15 Εβδόμου, 8.30 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη. Ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμαρχό μας και στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, το Δημήτρη Τολιανό, που και ενισχύει ένα δικό μας, ένα ντοπιό.

διαβάζω εδώ στο site της Εμνής και kladeslive.gr. Η Νάξος βουλιάζει από κόσμο. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου που βρίσκεται με τον υπουργό μας Γιάννη Βρούτση στην Νάξο. Η Νάξος και αυτό το καλοκαίρι σφίζει από ζωή και βουλιάζει από κόσμο, με την τουριστική κίνηση να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, λέει η Σεμνή, έχουν κατακλείσει το νησί, ενώ πολλοί Ναξιώτες που ζουν και εργάζονται μακριά έχουν επιστρέψει στον τόπο τους για τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι παραλίες γεμίζουν από νωρίς, τα σοκάκια και οι παραλιακοί σφίζουν από κίνηση, ενώ η αυξημένη παρουσία του κόσμου είναι αισθητή σε κάθε γωνιά του νησιού. Η φετινή τουριστική σεζόν εξελίσσεται, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, εξαιρετικά για την Νάξο μας, η οποία συνεχίζει να κερδίζει σταθερά την προτίμηση Ελλήνων και ξένων ταξιδιωτών. Και όχι άδικα, η Νάξος με τις μοναδικές παραλίες, τα γραφικά χωριά, την πλούσια γαστρονομία και την αυθεντική φιλοξενία της αξίζει με το παραπάνω αυτή την αγάπη και τη μεγάλη επισκεψιμότητα. Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης εξέφρασε τα βαθιά του συλληπιτήρια και τη βαθιά του θλίψη πληροφορηθής το θάνατο της μεγάλης ηθοποιού Μάρος Κοντού.

πραγματικά άριστος οικοδεσπότης θες, ο δήμαρχός μας ο Δημήτρης Ολιανός. Δήμαρχε την αγάπη μας, χρόνια πολλά. Δίπλα του πάντοτε, όπως δίπλα και στον υπουργό τον Γιάννη τον Βρούτσι, ο αντιδήμαρχος Βαγγέλης Κατσαράς, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, ο Φώτης ο Μαυρομάτης και όλοι, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Γιάννης ο Βασιλάκης, ο Νίκος ο Σιδερής, ο Νίκος ο Σέργης, όλοι.

δημοτικής κοινότητας χώρας Νάξου, ο Μάκης ο Μαυρογιάννης. Καλημέρα πρόεδρε, χρόνια πολλά. Ο Μάκης ο Μαυρογιάννης έστειλε σε όλο τον κόσμο μέσα από τη ραδιοφωνία και τους 101,3. Μάκης Μαυρογιάννης, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας της χώρας της Νάξου μας.

Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης πρόκειται εντός του 2026 να ενισχύσει οικονομικά τα σωματεία και τους συλλόγους με αθλητικό χαρακτήρα που έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου. Για το λόγο αυτό, από τη Δευτέρα 27 έως και την Παρασκευή 14-8 τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού Κολυμβητήριο Ηρώων Πολυτεχνείου 19, τηλέφωνο 2281-362-881 από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

0: άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα.
1: Τετάρτη σήμερα 15 Ιουλίου 2026. Κυρίκου και Ιουλίτης μαρτύρων. Ο ήλιος ανέτειλε στην άξο μας, στο ωραιότερο μέρος της γης, στις 6 και 10 το πρωί, και θα δύσει στη Σάμο μας στις 8 και 41 πρώτα λεπτά το βράδυ. Η μέρα μεγαλώνει, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Και η Νάξος και η Σάμος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.

Να ευχαριστήσουμε έναν καλό φίλο από την Μύκονο. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου από την Τίνο, τις Τινιακές καλημέρες. Και μια καλημέρα επίσης από τη Μήλο.

0: Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα.
1: Καλοκαίρι 2026, Ιούλιος 2026, με Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, ραδιοφωνία Κυκλάδων και φυσικά καλημέρα Κυκλάδες. Ο 37ος Ιούλιος, το 37ο καλοκαιράκι που είμαστε μαζί για να σας δροσίζουμε και να μας δροσίζετε.

Κυκλάδες 2026. Ένας επίγειος παράδεισος. Η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες 37 ολόκληρα χρόνια είναι πρώτη σε ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και τις ραδιοφωνίες Κυκλάδων 101,3 FM και από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. 37 ολόκληρα χρόνια είμαστε στην κορυφή της ακροαματικότητας και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με αγάπη και πάνω απ' όλα σεβασμό στην ακροάτρια και στον ακροατή.

και το τελευταίο τηλεφώνημα για σήμερα από τη χώρα της Νάξου. Χρόνια πολλά για την εορτή του Αγίου Νικοδήμου. Χτες ήταν καταπληκτικά, μου λέει. Υπέροχα και τα χειροκροτήματα. Προφανώς λάθος έχει εδώ. Πυροτεχνήματα θα ήθελα να γράψει. Χρόνια πολλά και στο δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Χρόνια πολλά και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Χρόνια πολλά, μου λέει, στην οικογένεια Μαρούλη. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πάντα τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3 FM για αύριο στις 10 το πρωί. Από τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη και από την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, καλό μεσημέρι και καλό μπανάκι στην παραλία. Πολλά φυλάκια, σας αγαπάμε. Εμείς για μπάνιο θα πάμε σήμερα στο Κίνη. Καλό μπανάκι στην παραλία και καλές βουτιές.

0: FM Stereo.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλή.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσουμε και όλους όσους μας έστειλαν μήνυμα ή προσπάθησαν να επιχειρήσουν μαζί, να μιλήσουν μαζί μας, είτε μέσω διαδικτύου, είτε τηλεφωνικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Όπως και να έχει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Κάποιες ήταν απλές, κάποιες ήταν υπέροχες, κάποιες άλλες ήταν οτιδήποτε. Σημασία έχει ότι όλες οι ευχές έχουν τη δική τους λογική. Και είναι ωραίο όταν σε θυμούνται οι άνθρωποι. Mm-hmm. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους μας ευχήθηκαν, μου ευχήθηκαν για τη γιορτή. Εμένα και τους πέντε αξιώτες.
0: Και του χρόνου.
1: Είμαστε νικόδημοι, 5-6 πόσοι είμαστε.
0: Οι λίγοι, αλλά καλοί.
1: Το καλή είναι σχετικό πάντα.
0: Καλή είστε, καλή είστε. Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ο Νικόδημος Ηλιανός, όπως πολύ σωστά καταλάβατε, πίσω από το μικρόφωνο.
1: Είμαστε στον Άρα επίσης, εδώ είναι, μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, δεν έχει σημασία, εδώ είναι Κυκλάδος on air, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 ή 100,5 για όσοι είναι στα ορεινά. Εντάξει, λέμε και κανένα αστείο να περάσει η ώρα. Από εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε τρόπους επικοινωνίας, είτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μέσα από το φατσοβιβλίο, τη Αδαμαντία Μαντός Τουρνάρα λατινικούς χαρακτήρες Νικόδημος Λιανός ελληνικούς, είτε μέσα από το Instagram, το οποίο ανεβαίνει όσο γίνεται περισσότερο, Αδαμαντία Τουρνάρα Νάξους Πρέσ, και βέβαια μέσα από το τηλέφωνο 2285-024-926 και βέβαια και από τα social media της ραδιοφωνίας Κυκλάδων.
0: 15 ο μήνας σήμερα.
1: Ναι, μέσχιασε.
0: 15 Ιουλίου, ακριβώς, μέσχιασε ο μήνας. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και βλέπετε τι γίνεται γύρω μας.
1: Χαμούλης.
0: Ένας χαμός, ναι. Κυριολεκτικά. Χθες μεγάλη μέρα για την Άξο. Φαντάζομαι ότι όλοι σας λίγο πολύ περάσατε από τη χώρα, πήγατε σε κάποια εκκλησία. Το βράδυ φαντάζομαι ότι θα κατεβήκατε στην παραλία όπου είχαμε τη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Νικοδήμου και αμέσως μετά όλο αυτό που γίνεται κάθε χρόνο με τα βεγγαλικά.
1: Βεγγαλικά, αυτά από εδώ, από εκεί, όπως και να έχει πάντως είναι η ημέρα που έχει απ' όλα και το ευχαριστιόμαστε όλοι. Uh-huh. Βέβαια να πούμε ότι η ημέρα σήμερα έχει και λίγο στεναχώρια.
0: Έφυγε
1: από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Μάρο Κοντό, η οποία τις τελευταίες 15 μέρες, με ένα μήνα μάλλον, ταλαιπωρήθηκε αρκετά λόγω του θέματος που είχε με ένα ατύχημα. Μεταφέρθηκε στο Αττικόν, είχε και εκείνη την επίθεση από κάποιον θαυμαστή. Τώρα τι είναι αυτά, ξέρετε, και με ένα κατσαβίδι, την μπήκε με ένα μαχαίρι,
0: ναι,
1: την μπήκε
0: πάντων,
1: μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Τον συνέλαβαν. Το θέμα είναι ότι η Ελενίτσα, η Μπιάνκα, ένα πρόσωπο το οποίο άφησε το δικό της στυλ στον ελληνικό κινηματογράφο, τηλεόραση, γιατί μέχρι και πρόσφατα έπαιζε στην
0: Γη της Ελιάς,
1: έφυγε από τη ζωή 92 ετών, μεγάλη καριέρα, είχε και θητεία στην αυτοδιοίκηση καθότι ήταν και βουλευτής, mm-hmm. ήταν και δημοτικός σύμβουλος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μαριάνθη το όνομα.
1: Μαριάνθη το όνομα.
0: Μαριάνθη, ναι.
1: Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σίγουρα η σκηνή με τον Αντωνάκη, σκασμός Αντωνάκη μου.
0: Σκασμός εσύ, ότι, Αντωνάκη μου.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει γράψει ιστορία ως μία από τις καλύτερες ατάκες ή τις πιο γνωστές τουλάχιστον του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Ναι, δυστυχώς. Λυπηθήκαμε όλοι μας. Κοίτα, έχουν μείνει λίγοι αυτής της γενιάς. Πολύ λίγοι.
1: Έλαξτε, πώς.
0: Ο Βογιατζής.
1: Αυτός έχει ξεφύγει πλέον. Είναι 90.
0: Ναι, 100. Είναι κοντά στα 100 ή 100. 100,
1: ναι, 100,
0: ναι.
1: 100 έκανα, ναι.
0: Είναι η Μάρο Κοντού, είναι ο Βογιατζής.
1: Η Μάρο Κοντού,
0: λέω, συγγνώμη. Νομίζω ότι πλέον. Η Φόνσου, ήθελα να πω.
1: Η Φόνσου είναι η. Η Ζωζόκα, η οποία όλοι λένε ότι είναι 200 ετών, 300 ετών.
0: Καλά
1: να
0: είναι οι άνθρωποι, έτσι, απλά αναφερόμαστε στη γενιά τώρα.
1: Αλλά η Ζωζόκα δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται.
0: Εντάξει.
1: Οπότε είναι ο Κωνσταντίνου. Προφανώς ο Κωνσταντίνου δεν θα είναι και καλύτερη μέρα για αυτόν σήμερα.
0: Όπω ναι, φαντάζομαι.
1: Ανεξάρτητα, δεν ξέρω και τη σχέση που είχαν. Δεν ξέρω αν είχαν πραγματική σχέση μεταξύ. Δεν είχαν σχέση κάποια ερωτική.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είχαν. Δεν έχω διαβάσει κάτι τέτοιο.
1: Ένα τρομερό.

0: ζευγάρι, το οποίο και μάλιστα
1: ο Αντωνάκης και η Ελενίτσα.
0: Ναι, είχε εμφανιστεί και σε κινηματογραφική ταινία του Παπακαλιάτη.
1: Ναι. Η Μάρκο Ντού.
0: Η Μάρκο Ντού με τον Αντώνη, με τον Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Είχαν παίξει σε ταινία του Παπακαλιάτη, ενώ τους είχαμε δει και σε τηλεοπτική διαφήμιση στον καιρό του κορονοϊού, αν δεν κάνω λάθος, όπου με το καπελάκι και όλα τα υπόλοιπα που πας έξω και κάτι σχετικά. Οπότε ναι,
1: ναι, πάντως ο Γιώργος Κωνσταντίνου την αποχαιρέτησε μέσα από το διαδίκτυο αρχικά. Έκανε μια ανάρτηση και έγραψε «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει, μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα, καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία, όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο». Ναι. Εντάξει, ξύπνα Βασίλη, η Βέγινη να φοβείται τον άντρα μαζί με τον Κωνσταντίνου.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Εντάξει, ναι, θεατρικές μεταγενέστερες, όπως είπες και εσύ, συνεργασίες.
0: Ναι, γενικότερα είχαν μια πορεία...
1: Ένα τηλεοπτικό ζευγάρι,
0: ναι, ένα τηλεοπτικό,
1: καταπληκτικό.
0: Ναι, το οποίο δεν είχε σχέση στην πραγματική ζωή, αλλά εννοώ αν ήταν παντρεμένοι ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Όπως και να έχει, πάντως ήταν κάτι το οποίο σίγουρα μας λυπεί αυτή τη στιγμή, η απώλεια της Μάρο Κοντού, γεννημένη στα Ψαρά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, στα
0: γεννημένη
1: Ψαρά.
0: Στα καταγωγή από τα Ψαρά.
1: Mm-hmm.
0: Από αυτή του Τρίτου Γυμνασίου Θηλαίων Μακρυγιάννη. Είχε υποτροφία στη Γερμανία. Αποφύτησε από το τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 61 και με ταινίες. Η πρώτη το 1954 στο χώρο Αρχαίας Τραγωδίας.
1: Ναι.
0: Ενώ το 1959 εμφανίστηκε στο θέατρο δίπλα στο Δημήτρη Χόρνου στο έργο Ρομανσέρο του Ζακ Ντεβάλ.
1: Ναι.
0: Είχε ασχολείται επίσης με τη ζωγραφική. Θυμάσαι και τον ντοκιμαντέρ που είχαμε δει. Είχε πραγματοποιήσει και έκθεση στην Γκαλερία Αντίνορ το 1993.
1: Μπράβο, μπράβο. Και μάλιστα θυμάσαι τη σκηνή με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο που,
0: ναι,
1: τη φώναζε μητέρα.
0: Μπράβο.
1: Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σήμερα θα είναι χάλια. Έκανε και αυτός μια ανάρτηση, την αποχαιρέτησε με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. Για πριν από 10 χρόνια περίπου είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα από το musical 9 μία μητέρα αρχόντισα, έγραψε. Πέρασαν τα χρόνια, μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιάζεται σαν μάνα. Καλό στο ταξίδι, υπέροχη Μάρο. Καλό στο ταξίδι, μητέρα. Αυτό έγραψε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
0: Μάλιστα. Η πρώτη παρουσία είναι το 54 στο χαρούμενο ξεκίνημα. Ενώ να πούμε ότι πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, ναι. Ήταν νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας Φίνους Φίλου Αριστίδη Καρίδη, Φούξ, και τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Νομίζω ότι δεν είχε παιδιά.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Ναι, δεν είχε.
1: Δεν είχε παιδιά.
0: Ναι, δεν είχε παιδιά. Λοιπόν, απλά κάτι που ήθελα να πω με την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, ποιο είναι. Θεατρικές παραστάσεις, απλά προσπαθώ να βρω την τηλεόραση.
1: Η ταινία, η εκπληκτική, εμβληματική.
0: Στο Αν είχε παίξει. Ελενίτσα Κοκοβίκου.
1: Ναι.
0: Μπράβο, ναι, στο Αν του 12.
1: Ναι.
0: Έκανε την Ελενίτσα Κοκοβίκου.
1: Ναι. Η ταινία, η εμβληματική. Πώς τη λέγανε, ποιο? Που πούλησε την ψυχή του στον Όξο από εδώ.
0: Α, με τον Χόρν.
1: Έλα, προσπαθώ να θυμηθώ το τίτλο της ταινίας τώρα.
0: Το Αλίμονο στους Νέους.
1: Αλίμονο στους Νέους.
0: Που έκανε τη Ρίτα.
1: Ναι, και που έμεινε αυτή η ταινία και για το τραγούδι της, έτσι.
0: Εννοείται. Αυτό είναι εδώ πέρα.
1: Ναι.

0: Ταινία του 1961.
1: Ναι. Την προηγούμενη χρονιά έχουμε τα Κίτρινα Γάντια, μια επίσης ταινία που άφησε εποχή με το
0: Σταυρίδης,
1: λόγω του Σταυρίδη. Έχουμε το φίλο μας το Λευτεράκι. Έχουμε τη Σοφερίνα, όπου εκεί πέφτει το γέλιο.
0: Εκεί πέφτει, ναι, με τη Βουγιουκλάκη.
1: Η Δε γίνει αφού ήταν ο Ρεντάξη, το 64. Υπάρχουν διάφορα. Άχ, και να ήμουν άντρας, όπου υποδίεται ένα άντρα.
0: Ναι.
1: Το αγόρι. Υπάρχει η σειρά που έκανε με τον Κωνσταντάρα, ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι. Η Καπετάν Φάντης Μπαστούνη. Είναι την ίδια χρονιά ουσιαστικά. Η Ιταλίδα από την Κυψέλη, είπαμε, με την Μπιάνκα. Ο Μπλοφατζής, που επίσης παίζει. Με τον Κωνσταντάρα. Κρίμα τον Boys, ο Τζαναπέτης. Εκεί έχει τρεις ταινίες το 69 γυρισμένες, όπου και εκεί έχει κάνει αυτά. Κρέβατο Μουρμούρα, 7 χρόνια γάμου. Και μετά μπαίνουμε στη λογική δεκαετία του 80, όπου ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ, πάλι με τον Κωνσταντάρα. Τα Καμάκια, όπου κάνει τον εαυτό της ουσιαστικά. Και φτάνουμε το 2012 με τελευταία ταινία κινηματογραφική, με το Αν, όπου εκεί υποδίεται την περίφημη Ελενίτσα Κοκοβίκου, όπως και ο Κωνσταντίνου. Είναι σημείο όπου ο Παπακαλιάτος έχει βάλει να παίζουν τον εαυτό του ουσιαστικά.
0: Πώς ήταν η κυρία Ξή Παπαπέτρου, ήτανε Παπαπέτρου?
1: Ξή Παπαπέτρου, ναι.
0: Κυρία Ξή Παπαπέτρου, μη μου κρύβεστε πίσω την κουρτίνα, σας βλέπω.
1: Αυτό, ναι.
0: Ναι, μεγάλη απώλεια. Πολύ μεγάλη απώλεια. Η αλήθεια είναι ότι, να σου πω την αλήθεια μου, εντάξει, ήταν τόσο καιρό στο νοσοκομείο, να ρωτιόμουν και εγώ, γιατί δεν είχαμε νέα.
1: Όχι, υποτίθεται ότι είχε βγει, ήταν αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά
0: και ήμουν αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρει. Αλλά
1: εντάξει,
0: τελικά
1: το θέμα του καρκίνου, αν δεν το ξέρεις, εντάξει, είναι δύσκολο διαχειρίσιμο προφανώς.
0: Προφανώς, ναι.
1: Οπότε, απλά προσπαθώ τώρα να βρω ποιοι ηθοποιοί είναι εν ζωή, Έλληνες ηθοποιοί.
0: Ναι, αυτό
1: είναι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι αυτής της γενιάς ή τέλος πάντων εκεί γύρω-γύρω είναι εν ζωή.
1: Ναι.

0: είναι ακόμα εν ζωή, ο Σωσό Σαμπουτζάκη, η Μάρθα Βούρτσι ενδεχομένω. Ανουσάκη ζει ακόμα.
1: Η Μάρθα Βούρτσι. Δεν είναι.
0: Έχει φύγει η Μάρθα Βούρτσι.

0: μάλλον μια σε βοηθήσει πρέπει να πάει
1: είναι
0: στο...
1: ζωή η Μάρθα Βούρτση.
0: Ναι.
1: Καλά να είναι η γυναίκα.
0: Ναι, βασικό. Γι' αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν κάποιες... Ναι, μπράβο, υπάρχουν κάποιες δικλείδες, παιδί μου, που σε βοηθούν να μπορέσει να βρεις. Τέλος πάντων, εντάξει. Μ' άρεσε μια είδηση που είναι, θα περάσει τα ψηλά ή δεν ξέρω πώς θα γίνει. Θα βγει κάποια στιγμή σύντομα και η ζωή της Μπέλου.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ο, ενδιαφέρον θα έχει
0: σε 8
1: αυτό,
0: επεισόδια. Θα είναι ένα mini serial. Mm-hmm. Το θέμα είναι ποια είναι πρωταγωνίστρια.
1: Ναι. Ποια?
0: Ποια είναι?
1: Κάτσε τώρα. Σωτηρία Μπέλου. Ποια θα μπορούσε να ενσαρκώσει τη Σωτηρία Μπέλου?
0: Σου άρεσε πάρα πολύ όταν
1: Κατσαφαδού.
0: Όχι.
1: Όταν έπαιξε.
0: Ναι, έπαιξε. Έκανε μια συγκεκριμένη τραγουδίστρια.
1: Σε αυτό το reality. Όχι.
0: Όχι στο reality.
1: Όχι.
0: Έχει παίξει στον κινηματογράφο.
1: Έκανε συγκεκριμένη τραγουδίστρια, είπε.
0: Mm-hmm.
1: Που έκανε τη Μαρινέλα.
0: Όχι. Α, δεν έκανε τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια έκανε. Όχι, δεν έκανε. Δεν έκανε τραγουδίστρια. Έκανε. Ναι. Εντάξει, άμα σου πω ποια έκανε, θα το καταλάβει.
1: Την Getting Gray έκανε.
0: Όχι, έκανε την Ευτυχία.
1: Α, οκ. Δύο ήταν οι γυναίκες, η Καρδιοφιλία Καραμπέτη και η νεότερη. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Α, τη ταιριάζει.
0: Τη ταιριάζει. Νομίζω και δηλαδή που είδα και μια φωτογραφία τη.
1: Τη ταιριάζει. Πολύ, ναι.
0: Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, αν το δούμε. Αυτή ήταν η είδηση που μου άρεσε στο επίπεδο του. Του lifestyle, ρε παιδί μου, αν το πούμε.
1: Εντάξει, του πολιτιστικού. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε τώρα σε αναμονή για Δημοτικό Συμβούλιο αύριο με ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη που σχετίζεται με το Λιμενικό Ταμείο και την διάλυση ουσιαστικά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Νάξου. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η συζήτηση θα κρατήσει πολύ, γιατί έχουμε δει και την άποψη της αντιπολίτευσης, την έχουμε ακούσει την άποψη της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, είναι αρνητική. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν θα έχει προηγούμενο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάπου και ζητάω συγγνώμη
1: εάν
0: υπάρχει κάτι που να αλλάζει τα δεδομένα. Οπότε έχει ενδιαφέρον αυτό να δούμε. Ο κύριος Λιανός είναι υπέρμαχος της λογικής αυτής, δηλαδή του να περάσει στο Δήμο ως γραφείο. Η λογική είναι ότι υπάρχει υποστελέχωση, δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες που υπάρχουν. Τώρα, εντάξει, πολλοί θα κάνουν λόγο και για θέματα που έχουν να κάνουν με το, πώς το λένε τώρα αυτό, με τα σημικά. Γιατί πάντα η κουβέντα που γίνεται με τα λιμενικά ταμεία είναι τα ασημικά. Θυμάμαι δηλαδή τη συζήτηση που είχε γίνει για το Ναμοργό όταν έφυγε από το Νάξου Μικρό Κυκλάδο Ναμοργού. Α, συζήτηση μεγάλη. Αν ρωτήνω, επίσης μεγάλη συζήτηση για το πού θα πάνε τα ασημικά, πώς θα μοιραστούν, τι γίνεται. Τώρα το θέμα είναι το αποθεματικό που έχει.
1: Που είναι αρκετά μεγάλο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια,
1: είναι...
0: μιλάμε για αρκετά
1: λεφτά. Χρήματα.
0: Είναι ένα ζητηματάκι. Μεγάλο.
1: Ναι. Οπότε αύριο περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Θα το μεταφέρουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως κάθε φορά, μέσα από το Facebook του Naxos Press, γιατί είναι πιο προσιτό όλο αυτό. Την ώρα της συνεδρίασης μπορείτε να το δείτε. Ούτως ή άλλως στο Facebook είστε. Ένα κλικ στο Naxos Press για να μπορέσετε να το παρακολουθήσετε. Ναι. Αν δεν μπορείτε, σε μεταγενέστερο χρόνο στο YouTube του Naxos Press.
0: Θα τα βρείτε και εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Το θέμα λοιπόν είναι του πώς θα το χειριστούμε. Προφανώς λόγω πλειοψηφίας θα περάσει η πρόταση του Δήμου. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει, γιατί και ο Δήμος είναι υποστελεχόμενος έτσι και αλλιώς, τουλάχιστον αυτό λέει ο Δήμος. Οπότε είναι ένα ζήτημα όλο αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά, πρέπει να το εξηγήσουμε. Θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Βέβαια.
0: Δημοτική Επιτροπή συνεδρίασε χθες. Μας έκανε εντύπωση που είναι η δεύτερη συνεδρίαση μας σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Προηγούμενη ήταν την Παρασκευή, όπου είχαμε την ψήφιση και του Αντιπροέδρου, όπου είναι ο κύριος Χατζιάνδρεου. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα κινηθεί και η Δημοτική Επιτροπή, τι γίνεται γενικότερα. Κούβεντα να γίνεται, έχουμε θεματάκια. Εντάξει.
1: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο. Την είδες?
0: Όχι, όχι καθόλου.
1: Μας την έκανες κι εσύ, Μάρο. Τα έζησες όλα, τα έκανες όλα. Θα έχεις να του διηγηθείς πολλά. Όσο για την κουμπαριά, το έχεις προβλέψει ότι μάλλον θα αργήσω να παντρευτώ. Γράφει ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας, για να γίνεις κουμπάρα μου. Με έψελνες από το 1999. Πού πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή. Αυτό έγραψε στην ανάρτηση του.
0: Κοίταξε, όλοι έχουν κάτι να διηγηθούν. Όταν είσαι και 90 χρονών, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις επαφές. Όταν είσαι και μέσα στο χώρο αυτόν, λογικό είναι να υπάρχουν και άνθρωποι που σίγουρα σε ξέρουν κάτι περισσότερο. Άρα, εντάξει. Λογικό είναι όλο αυτό που ακούγεται. Και όλη η κουβέντα που θα γίνει γύρω από το όνομά της, νομίζω
1: είναι,
0: ότι.
1: Τώρα αυτό ήταν. Ναι. Να πούμε επίσης ότι έχουμε φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στην Πιερία και σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο, και το λέμε αυτό γιατί και σήμερα φυσάει πάρα πολύ, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κίνδυνος υπάρχει και είναι παντού.
0: Ναι, είναι τεσάρι.
1: Πρέπει να...
0: Τεσάρι όσον αφορά την επικινδυνότητα.
1: Είμαστε στο φουλ, δηλαδή στο κόκκινο. Πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά, πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν μας παίρνει να αντιμετωπίζουμε και τέτοια θέματα.
0: Ούτε
1: έχουμε
0: για
1: άλλα.
0: Αστείο, ούτε για πλάκα, ναι.
1: Καλά να είμαστε, έχουμε άλλα να αντιμετωπίσουμε. Όχι και αυτά. Όχι, όχι. Χαμός στους δρόμους της Νάξου. Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Κλασικά εικονογραφημένα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμάει ο κόσμος. Καλό είναι αυτό. Αλλά όμως.
0: Εντάξει, ναι.
1: Το να διασχίσεις την πόλη, ειδικά αυτές τις ώρες τις μεσημεριανές και το απόγευμα, είναι λίγο. Το λεωφορείακι έμαθες τίποτα, εντάξει.
0: Σήμερα είναι, με πήρε πρωί ο.
1: Χθες δεν ήταν.
0: Ναι, χθες. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, με πήρε το πρωί ο κ. Κατσαράς να μου πει: ναι, μπράβο, αυτό ακριβώς μου είπε. Να μου πει χρονιά πολλά και μετά μου είπε: να ξέρεις ότι σήμερα θα ξεκινήσει το λεωφορείακι. Χθες με το όλο τον πανικό με την. Του Αγίου που ήταν.
1: Να βγαίνουμε τώρα
0: μεγάλη,
1: έξω, να
0: βγούμε τώρα που να αυτόσουμε. Οπότε το ξεκινάμε σήμερα.
1: Άντε, να δούμε.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν όντως θα ξεκινήσει
1: και
0: σήμερα.
1: Αν θα έχει ανταπόκριση όλο αυτό, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο όλο. Έτσι. Αν δεν έχει ανταπόκριση.
0: Ναι. Ναι. Το ζητούμενο είναι να το αγκαλιάσουν οι αξιώτες, να το καταλάβουν, να καταλάβουν πώς λειτουργεί. Να μην αρχίσουν την κρίνια ο το ένα ο το άλλο. Οπότε ναι, είναι ένα θέμα όλο αυτό. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνο, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μου τα επίθετα είχα ένα θεματάκι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από μια μεγάλη ιδιωτική επιχείρηση εδώ στην Άξο. Ο λόγος του επικοινωνίας μας είναι γιατί 21 του μήνα θα γίνει ένα πολύ ωραίο happening στην Άξο, έξω από το χώρο που βρίσκεται, με σκοπό τι άλλο από το να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και όπως είπε και ο ίδιος στην κουβέντα που κάναμε πριν από 2 ημέρες, είναι κάτι που το κάνουμε ανά 10 χρόνια. Δηλαδή κάνουμε μια δράση ανά 10 χρόνια της επιχείρησης που συμπληρώνει. Φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια. Πέρυσι που το είχα στο μυαλό μου ήταν τι μπορούμε να κάνουμε, να προσφέρουμε κάτι στην κοινωνία. Και μου είπαν όλοι ότι το ιδανικό είναι να επικοινωνήσουμε με την
1: με το σύλλογο
0: ΑΜΕΑ. Μίλησα μαζί τους, κατάλαβα ότι όντως λέει υπάρχει αυτό και έχουν μεγάλη ανάγκη. Μίλησα και με κάποιους άλλους, οπότε αποφασίσαμε το χάμπινγκ που θα γίνει και τα έσοδα που θα γίνει, όπως και κάτι άλλο που θα μας πει, έχει να πάει με τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες. Ένα μεγάλο πρόβλημα κοινωνικό, δεν είναι μόνο στην Άξο, είναι σε όλη την Ελλάδα, όσον αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με την με την καθημερινότητά τους, με την διαμονή, με γενικότερα με την εκπαίδευση, με όλα αυτά. Οπότε αν μπορούμε να βοηθήσουμε, καλό είναι και μακάρι να γίνει.
1: Θα μας τα πει ο κύριος Κωνσταντίνου, είπε στο επίθετο, ναι. Κωνσταντίνου. Ωραία, θα μας τα πει ο κύριος Κωνσταντίνου, ο οποίος σε λίγο θα είναι στο στούντιο, γιατί σε αυτές τις δράσεις πρέπει να συμμετέχουμε όσο μπορούμε περισσότεροι, δεδομένου του ότι ο σκοπός είναι καλός. Έτσι, πέραν του ότι θα τιμήσουμε μια επιχείρηση η οποία καλά κρατεί και καλά να είναι, μια χαρά τα πάει. Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι υπάρχει ευαισθησία,
0: ναι.
1: Για να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν τη στήριξή μας και τη βοήθειά μας, και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ναι. Αυτό. Οπότε θα τον περιμένουμε με πολύ μεγάλη, ανυπομονησία για να δούμε τι θα μας πει και πώς θα οργανωθεί αυτό το event στις 21 του μήνα.
0: Να δούμε και κάτι που ήθελα να σου πω και έχει να κάνει. Μεγάλο θέμα και θα το συζητήσουμε μετά που θα τελειώσουμε την κουβέντα με τον Κωνσταντίνο. Είναι το θέμα με τις καταγγελίες για όλα αυτά που συμβαίνουν, όχι μόνο στο κινητήριο, αλλά σε
1: πολλής βανδαλισμός τελευταία.
0: Ναι, και στα σχολεία και στα
1: γήπεδα, στους αθλητικούς
0: χώρους. Είχαμε και την επίσκεψη του κύριου Βρούτση, ο οποίος νομίζω πρέπει να φεύγει σήμερα. Όπου δεσμεύτηκε ότι του χρόνου θα είναι όλα τέλεια και θα είναι θα παραδοθούν
1: λειτουργικά
0: στην κοινωνία, ανοιχτό, κλειστό, περιβάλλοντες χώρους με ό,τι προβλέπεται, αποδυτήρια, χώρο για να κάνεις γυμναστική που σου αρέσει από κάτω,
1: με όργανα γυμναστικής στο χώρο τον
0: στο
1: εξωτερικό,
0: χώρο κάτω,
1: ναι,
0: του,
1: κάτω, ναι.
0: Κάτω από τις εξέδρες, εσωτερικός χώρος είναι αυτός, θα υπάρχουν και όργανα σε εξωτερικό χώρο όπως υπάρχουν και σε, σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Εντάξει, μακάρι να το δούμε, μακάρι να γίνει πραγματικότητα. Το ζητούμενο βέβαια είναι ότι ουσιαστικά μια χρονιά κινδυνεύει να χαθεί. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα ζητούμενο, δηλαδή κατά πόσον οι άνθρωποι του αθλητισμού γνώριζαν ότι όλο αυτό θα τραβήξει ένα χρόνο, γιατί η αίσθηση που έχω είναι ότι τους είχαν πει ότι θα είναι περίπου 3-4 μήνες
1: και μετά θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δομές.
0: Ναι, τώρα ακόμα και αν είναι έτσι, ο κ. Βρούτσης χθες είπε ότι σε ένα χρόνο όλα θα είναι έτοιμα, τέτοια μέρα του χρόνου εδώ θα είμαστε
1: να τα κάνουμε τα εγγένεια.
0: Τα εγγένεια. Οπότε δεν ξέρω. Σίγουρα πάντως η μία ομάδα η αθλητική που έχει να κάνει με το μπάσκετ, το ΑΠΑΣ, έχει δηλώσει ότι θα παίξει στην Αθήνα, ψάχνει να βρει γήπεδο στην Αθήνα για να μπορεί να παίζει, και ξέρω σε κατηδία συζήτηση για την ομάδα του Παναξιακού ότι δύσκολα θα καταφέρει να κάνει κάτι αντίστοιχο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για τα υπόλοιπα.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ναι. Και έχουμε πολύ ευχάριστη παρέα στο στούντιο.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχουμε δύο χαμογελαστούς ανθρώπους.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπαμπά και γιο.
1: Μπαμπά και γιο, ναι. Ένας είναι ο μπαμπάς και ο άλλος είναι ο γιος.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι, ο Κωνσταντίνος και ο Μύρωνας. Όπου καλεσμένος μας είναι ο Κωνσταντίνος. Τώρα με το επίθετο είχα ένα θέμα. Το Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος, δεν είναι ή όχι?
2: Χωρίς να είμαι Κύπριος.
1: Χωρίς να είσαι Κύπριος.
0: Ναι, αυτό πάλι είναι. Πώς έγινε αυτό?
2: Στον παππού ρωτήστε, παιδιά.
0: Ο Κωνσταντίνος είναι μεγάλη επιτυχία, έτσι. Δηλαδή το μυαλό σου πάει να είναι Κύπρος. Εδώ Κύπρος.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Αλλά όχι.
1: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος, λοιπόν, να το αφήσουμε το Κωνσταντίνου. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας έμαθε να τρώμε παγωτά. Ωραίο.
0: Και
1: αυτό,
0: τι παγωτά.
1: Μας έμαθε να τρώμε πολλά πράγματα. Εκείνες τις περίπημες βάφλες. Ο λόγος όμως που τον έχουμε εδώ μαζί μας.
0: Ναι, σε παρακαλώ, πριν ξεκινήσουμε για το λόγο.
1: Πες μου.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου γεύση?
2: Τι να πω τώρα εγώ.
0: Όλα θα μου πει τώρα και θα με στείλει.
1: Όχι,
2: είναι πολύ δύσκολο. Τώρα τελευταία είναι το αλάτι Αιγαίου.
0: Αλάτι Αιγαίου.
2: Ναι, που είναι ανθός αλατιού με πικρή σοκολάτα και φιστική Αιγίνης.
0: Κάτσε να σημειώσω και θα το ξεχάσω.
1: Α, ναι, γιατί ό,τι έχει σχέση με σοκολάτα αρέσει πάρα πολύ. Μαντότρα λένε με σοκολάτα. Σοκολάτα.
2: Είναι μια ιδιαίτερη γεύση πραγματικά. Είναι, είχε κάνει θράψη ο συνεταίρος αυτό, γιατί δεν είμαι μόνος.
0: Ναι.
2: Είναι αυτός που σκέφτεται και κάνει τις γεύσεις και έχουμε και φοβερή γραβιέρα Νάξου. Έτσι.
0: Και παγωτό γραβιέρα να
1: άξουν.
2: Ναι, να τιμήσουμε το, σωστά, το,
1: το
2: προϊόν και το τόπο.
1: Θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη γεύση που φτιάξατε?
2: Όχι, δεν. Πρέπει να γυρίσει 30 χρόνια πίσω.
1: Γι' αυτό.
0: Η πρώτη ιδιαίτερη γεύση.
1: Ναι, η πρώτη ιδιαίτερη.
2: Ναι, το τσουρέκι.
1: Το τσουρέκι ήταν τρελό.
2: Χιτ.
1: Τρελό χιτ. Γιατί μα είχε κομμάτια τσουρεκιού μέσα. Και γινόταν χαμούλης.
0: Δεν μας βλέπω να κάνουμε εκπομπή σήμερα.
1: Γιατί, έχεις κανένα πρόβλημα?
0: Θα φύγουμε από εδώ κατευθείαν να πάμε βάφλες.
1: Και μετά μπήκαν οι βάφλες, μπήκαν καπάκι, ήταν απλά
2: μαζί.
1: Οι βάφλες όμως ήταν ιδιαίτερες. Σε σχέση με τα άλλα, δεν ήταν δηλαδή τα άλλα μαγαζιά, ήταν απλά.
2: Νομίζω ότι αυτό που τα κάνει όλα ιδιαίτερα είναι η πολύ προσοχή στην ποιότητα.
0: Αυτό είναι. Αυτό έχει σημασία.
2: Στη φρεσκάδα. Νοιαζόμαστε για το προϊόν. Είναι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Μου κάνει εντύπωση που τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, το παγωτό πρέπει να το ψάξεις καλά για να σου θυμίζει γεύση παγωτού, παλιού παγωτού. Το παγωτό που τρώγαμε παλιά, ρε παιδί μου, και έλεγες αυτό είναι βανίλια, αυτό είναι σοκολάτα.
1: Καϊμάκι.
0: Πρέπει να το ψάξεις πολύ. Είναι ένα από τα σημεία αυτό στην Άξο που πραγματικά λες, τρώω παγωτό, ρε παιδί μου, όπως έτρωγα, ξέρω, τη δεκαετία του 90, που είχε γεύση το παγωτό. Έπαιρνες παγωτό και είχε γεύση.
2: Ναι, πια είναι εύκολο να κάνεις παγωτό, είναι δύσκολο να κάνεις καλό παγωτό.
0: Καλό παγωτό, αυτό
2: ακριβώς. Ναι.
1: Και επειδή τα έχουμε πει όλα, πούμε Waffle House έτσι καλύτερα, γιατί Waffle House μιλάμε, εκείνο που επίσης μου είχε κάνει εμένα εντύπωση ήταν ότι ήταν με ένα... Μια επιχείρηση η οποία είχε έδρα την Άξο και μετά πήγε στην Αθήνα. Δηλαδή δεν ήταν από την Αθήνα που ήρθε στην Άξο.
2: Ναι. Αφού ξεκινήσαμε από εδώ.
1: Είναι από τα παράξενα της ιστορίας.
2: Έχω αίμα από εδώ, το ξέρετε.
1: Ναι.
2: Έχω γιαγιά με καταγωγή από την Κόρονο, Μανολά. Οπότε από τα καλοκαίρια των διακοπών προέκυψε η δουλειά και. Τιμάμε και θα τιμάμε όσο μπορούμε πάντα το μέρος που ξεκινήσαμε.
0: Άρα δεμένος με το νησί, από μικρό παιδί να υποθέσω.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Εμένα είναι οι αναμνήσεις μου εδώ, λες, καλοκαιρινές.
0: Και με πόθο να έρθεις κάποια στιγμή και να είσαι εδώ στο νησί, να δραστηριοποιηθείς επαγγελματικά στο νησί.
1: 100%.
0: Δηλαδή το είχες. Εννοώ τώρα μιλάω, έχω γυρίσει το χρόνο πίσω εδώ, έτσι.
2: Ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι έγινε. Ήρθαμε στη συνέχεια και ο συνεταιρός μου και προγίναμε.
1: Και πώς προέκυψε το παγωτό σαν επιχείρηση?
2: Το παγωτό υπήρχε καταβολή από επιχείρηση των γονιών μου, η οποία μετεξελίχθηκε. Ήταν αυτές οι κλασικές επιχειρήσεις τότε που είχαν τα πάντα.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Πατάτες, σάντουιτς. Ήταν την δεκαετία του 80, τα έχουμε όλα. Εμείς βγάλαμε τα όλα και προχωρήσαμε.
0: Ωραία. Πόσα χρόνια η επιχείρηση?
2: 30.
1: Αυτό είναι και ο λόγος.
0: Στην εξέλιξη αυτών των χρόνων, στα 30 χρόνια δηλαδή που υπάρχει υφίστατη επιχείρηση, βλέπεις διαφοροποίησεις στις προτιμήσεις του κόσμου? Το παγωτό είναι διαχρονική αξία. Δεν το συζητάμε. Παγωτό θα τρώμε πάντα. Όσο ζούμε, θα τρώμε παγωτό. Βλέπεις όμως διαφοροποίησεις και στην Άξο γενικά, στο πώς κινείται ο κόσμος?
2: Όχι, θα έλεγα. Είναι, οι διαφοροποίησεις έρχονται με την ηλικία. Δηλαδή, οι πελάτες μας που δόξα τω Θεώ είναι σταθεροί και πολλά χρόνια μαζί μας. Βλέπεις ότι κατά τη διάρκεια της. Που αλλάζει η ηλικία τους, μεγαλώνουν και αυτοί μαζί με εμάς.
1: Ναι,
2: αλλάζουν οι προτιμήσεις τους. Και αυτό έχει να κάνει με τους γευστικούς κάλικες. Ναι. Δηλαδή, όσο μεγαλώνουμε, θέλουμε κάτι λιγότερα γλυκό. Αυτός είναι ο κανόνας. Έτσι.
0: Μ' αρέσει ο Κωνσταντίνος, είμαι ακόμα μικρή.
2: Ναι.
1: Άμα καλά, μικρή να τσακίσουμε. Εντάξει. Μικρή. Αυτό δηλαδή. Πώς μεταφράζεται αυτό, μπορείς να μου δώσεις μια εικόνα, λες κάποιον που έτρωγε κάτι πριν από 10 χρόνια.
2: Πολύ εύκολο. Μια από τις γεύσεις που έτσι είχαμε πρώτο στάτης ήταν το γνωστό, το Φερέρο Ροσέ. Το σοκολατάκι σε παγωτό, είναι πολύ γλυκιά γεύση. Και πλέον και εγώ ο ίδιος, ας πούμε, είναι ένα παγωτό το οποίο θα το φάω πολύ δύσκολα πια. Μου φαίνεται βαρύ, γλυκό, δυνατό, πολύ δυνατό.
0: Ναι.
2: Θα προτιμήσω και εγώ και πολλοί άλλοι πια στην ομιλική μου γεύσεις πιο εκλειπτισμένες.
0: Ενώ οι μικρότεροι σε ηλικία.
2: Ενώ οι μικρότεροι εξακολουθούν
0: γλυκό,
2: και ναι, βάζουν και νουτέλα και ζεστή σοκολάτα και ό,τι υπάρχει.
0: Και ξηρούς καρπούς, μη μου ξεχνάτε.
2: Ό,τι υπάρχει.
1: Και όσον αφορά το θέμα με τις γεύσεις, αυτές πώς προκύπτουν, μέσα από την αγορά ή απλά πειραματίζεστε και λέτε.
2: Πλέον εμείς παράγουμε και τις δικές μας πρώτες ύλες. Είμαστε τελείως ανεξάρτητοι από την αγορά, την χονδρική να πω έτσι. Και κατά κύριο λόγο φίλοι του συνεταιρού μου, ο οποίος κάνει την έρευνα αγοράς. Πέραν τούτου έχει τις σκέψεις. Μπορεί καμιά φορά να πετάξουμε και εμείς καμιά ιδέα υπόλοιπη, γιατί το Waffle House δεν είμαι μόνο εγώ, ούτε ο συνεταιρός μου, είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι. Μετά γίνονται δοκιμές, γι' αυτό και έχουμε και λίγο κυλίτσα. Και στο τέλος βγαίνει ένα προϊόν, όπως φέτος, ας πούμε, έχουμε βγάλει τις επαιτειακές γεύσεις μας. Έχουμε βγάλει γεύση κρέμα και σοκολάτα, τις ονομάσαμε 30 Years, τα 30 χρόνια μας. Όπως σας είπα, βγάλαμε την γραβιέρα που είναι εδώ, νομίζω, 1-2 χρόνια. Κάθε χρόνο πάντα θα βρείτε κάτι καινούργιο.
1: Οπότε δεν έχετε. Μέσα στην αγορά, δηλαδή πηγαίνετε στο εξωτερικό, παραδείγματος να δείτε αν υπάρχουν κάποιες.
2: Παλιά το κάναμε. Πλέον η ανάγκη δεν είναι τόσο πολύ. Έρχονται από το εξωτερικό να αντιγράψουν εμάς.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Ξέρεις ποιο είναι το δύσκολο έτσι, όταν μπαίνει στο Waffle House? Ποιο είναι το δύσκολο? Ένα δύσκολο πράγμα υπάρχει.
1: Εντάξει, να κάνεις την επιλογή.
0: Εν τω μεταξύ, η Naxos είναι συμβασμένη και με το παγωτό, πρέπει να πούμε. Ναι. Όσοι φίλοι έχουν έρθει στην Naxos και συγκεκριμένα λίγο πριν φύγουν,
1: λένε
0: τώρα δεν θα φάω παγωτό.
1: Ένα παγωτό, ναι,
0: δεν θα φάω. Είναι συμβασμένη και λέμε γαστρονομία, Naxos, γαστρονομία γενικότερα. Είναι συμβασμένη και με το παγωτό
2: και
0: με το ποιοτικό παγωτό. Γιατί παγωτό μπορείς να βρεις παντού.
2: Ισχύει, είναι η αλήθεια και μας τιμάει αυτό. Έχει γραφτεί και έχει αναδερφθεί.
1: Και τελευταία ερώτηση πριν πάμε στο θέμα που μας ενδιαφέρει. Η διαφορά του ιταλικού παραμοσχάρι παγωτού, γιατί όλοι λένε το τζελάτο, δεν είναι έτσι αυτό. Είναι μεγάλη διαφορά ή απλά είναι το όνομα και που έχει
2: δημιουργηθεί? Νομίζω ότι είναι ανάξιο να μπούμε σε τέτοια ανάλυση. Δηλαδή, τζελάτο, παγωτό, εμείς είμαστε προσαρμοσμένοι, έχουμε στοιχεία από το ένα, είμαστε προσαρμοσμένοι στην ελληνική αγορά και γεύση.
1: Το τζελάτο λένε διαφορετικό πράγμα.
2: Τυπικά είναι. Τυπικά θα έλεγα ουσιαστικά είναι, οι διαφορές είναι πολύ μικρές.
0: Ιταλοί δηλαδή, τι φημίζονται για τα παγωτά τους?
2: Έτσι λένε.
0: Φημίζονται και για το παρμεζάνο.
1: Καλά, φημίζονται για πολλά
2: βράδια. Τους κερδίζουμε και στα δύο.
0: Τι να μας πούνε τώρα οι Ιταλοί? Μάλιστα, λοιπόν, πάμε. Διότι εδώ περνάμε και κοινωνικά μηνύματα και έχουμε και το στοιχείο τέλος πάντων της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, του αλληλοσεβασμού και της υποστήριξης. Ετοιμάζεστε να κάνετε κάτι πάρα πολύ δυνατό. Ένα event το οποίο το αφιερώνετε φέτος κάπου. Έχετε ένα στόχο, ένα σκοπό. Θέλεις να μας μιλήσεις γι' αυτό?
2: Κλείνουν τα 30 μας χρόνια. Και στα 20 κάναμε κάποια έτσι εκδήλωση. Το θυμάται ο Νικόδημος, ήταν και τότε μαζί μας. Φέτος λοιπόν θα κάνουμε ένα πάρτι την ερχόμενη Τρίτη. Πάρτι το λέμε εμείς, γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θα έρθει ένα πολύ ωραίο συγκρότημα από την Αθήνα, οι φίλοι μας 48 ώρες, οι οποίοι παίζουν τις επιτυχίες 80s, 90s και λίγο 2000 έτσι, στην ηλικία μας κοντά. Θα περάσουν πολύ ωραία ξένα και ελληνικά τραγούδια. Μαζί με αυτούς θα έχουμε χορευτικά και νησιώτικη μουσική με τη βοήθεια των αξιοπατημάτων.
0: Αξιοπατήματα,
2: ναι. Μας έχουν βοηθήσει πολλοί άνθρωποι σε όλο αυτό. Με σκοπό τι? Με σκοπό να ενισχύσουμε, να διοργανώσουμε και να ανοίξουμε στην κοινωνία τη στήριξη σε ένα σύλλογο που με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων μάθαμε ότι έχουν έτσι ανάγκη ιδιαίτερη και αυτός είναι ο σύλλογος ΑΜΕΑ Naxos. Έχουμε φτιάξει μια σειρά αναμνηστικών για τα 30 μας χρόνια, την οποία εκείνη τη βραδιά θα χαρίσουμε μαζί με άλλες εκπλήξεις. Και με την παρουσία των παιδιών του Συλλόγου ΑΜΕΑ ΝΑΞΟΥ θα είμαστε όλοι μαζί εκεί για να τους ενισχύσουμε και οικονομικά. Αυτό είναι το ένα μήνυμα.
1: Ναι.
2: Το άλλο είναι να τους ανοίξουμε στην κοινωνία.
0: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Ναι,
0: και σωστά. Τα δύο είναι σημαντικά, αλλά θεωρώ ότι το δεύτερο είναι, είναι top. Δηλαδή, ναι, υπάρχει θέμα γενικότερα. Και γενικότερα εμείς ως κοινωνία δεν έχουμε φροντίσει να συμπεριφερθούμε στους ανθρώπους, στους συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα όπως τους αξίζει, ή στους συνανθρώπους μας, στους ΑΜΕΑ.
1: Γενικότερα.
0: Έτσι, στους ΑΜΕΑ γενικότερα. Δεν έχουμε φροντίσει εμείς ως κοινωνία να συμπεριφερθούμε όπως πρέπει. Και στο θέμα των υποδομών. Και στο θέμα της αντιμετώπισης και στο άνοιγμα που είπες πριν από λίγο.
2: Ναι, και έχουν μεγάλες ανάγκες. Είναι αξιολογότατοι άνθρωποι όλοι, όσους έχουν γνωρίσει δηλαδή. Δίνουν έτσι έναν αγώνα δύσκολο, αλλά δεν σταματάνε να χαμογελούν. Προσπαθούν πάρα πολύ. Μας έχουν συγκινήσει και εμένα και το συνεταιρό μου. Ναι, το πιο εύκολο θα ήταν να κάνουμε μια δωρεά
1: και να τελειώσει.
2: Και that's it. Ναι. Όμως όχι. Μέσα στη μέση του καλοκαιριού θα βγάλουμε τις καρέκλες μας, τα τραπέζια μας, θα δώσουμε όλο το χώρο μας, θα φέρουμε κόσμο, θα φέρουμε νέους ανθρώπους να γιορτάσουμε τα 30 μας χρόνια μαζί με αυτή την κοινωνική ομάδα, γιατί θέλουμε και να ακολουθήσουν το παράδειγμα μας άλλοι και να ζήσουν και αυτοί μαζί μας έτσι τη χαρά μας.
1: Ναι, που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, έτσι.
0: Σημαντικό
1: δηλαδή
0: ρόλο.
1: Σε αυτή
0: τι
1: τη φάση
0: συζητάμε,
1: να,
0: τώρα.
1: Συζητάμε. Να είναι τα παιδιά χαρούμενα, να είναι οι άνθρωποι αυτοί που τους στηρίζουν να είναι ευτυχισμένοι, έστω και για μία βραδιά τουλάχιστον, που θα βρεθούν στο επίκεντρο, και συνέχεια χάρη σε εμάς να μπορέσουν να μειώνουν κάπως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Έχω συζητήσει αρκετές φορές μαζί τους. Αυτό το πράγμα το σχεδιάζουμε από. Από τα τέλη του 25, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι. Έχει μπει η ιδέα. Έχουμε κάνει διάφορα πράγματα τόσο καιρό μαζί. Το κυριότερο είναι ότι θέλω να το πω αυτό, ότι καταφέραμε και φτιάξαμε το πρόγραμμα που μπορεί να υποστηρίξει ηλεκτρονικές δωρεές, που είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Έτσι τους λύσαμε, να το πω έτσι, στα χέρια, να γίνει σε όποιον θέλει να προσφέρει κάτι, έστω και ένα ευρώ, να είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι ήταν παλιά. Έχουμε βραχυπρόθεσμους και μακρυπρόθεσμους στόχους. Το κυριότερο είναι να καλύψουμε βασικά πράγματα που τους λείπουν τώρα, το οποίο δεν θα ήθελα να τα αναφέρω. Είναι πράγματα που τους χρειάζονται στην καθημερινή.
0: Λίγο πολύ τα ξέρουμε, γιατί έχουμε συζητήσει και εμείς μαζί τους. Λίγο πολύ γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανάγκες τους και σε βοήθεια που σχετίζεται με ανθρώπινο δυναμικό, με ειδικούς για τη φροντίδα τους,
2: με
0: χώρους.
2: Αυτά.
0: Ναι, λίγο πολύ τα ξέρουμε. Το θέμα είναι αυτό. Άνθρωποι σαν και εσάς να βρεθούν και να πούνε: βάζω κι εγώ το λιθαράκι μου, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα.
2: Ναι, εννοείται.
1: Το θέμα είναι να βρούμε την.
2: Και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες, και αυτό θέλουμε. Και αυτό θέλουμε.
1: Να ξεκινήσει, ρε παιδί μου, κάτι και μετά να προχωράει. Μου άρεσε πάρα πολύ πάντως αυτό που μας έδωσε τον μπρελόκ που είναι, που έχει μέσα την μπάρα, την ηλεκτρονική. Την μπάρα,
2: ένα QR, ναι.
1: Ένα QR, το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αν το ανοίξει σημαντό, έχει μέσα το QR.
0: Το ξέρω, το είδα.
1: Το οποίο αυτό ενεργοποιείται. Νομίζω ότι δεν είναι πολύ δύσκολο στη χρήση του.
2: Είναι πιο γρήγορο το να κάνεις μια αγορά στο ίντερνετ για τα γαμμένα σου παπούτσια.
0: Ναι.
2: Πιο γρήγορο και πιο εύκολο.
0: Τίποτα. Σκανάρεις το QR πάνω, σε βγάζεις τη σελίδα τέλος πάντων που πρέπει να πας και μετά σε κατευθύνει μόνο του.
2: Ακριβώς.
0: Είναι η πιο απλή διαδικασία. Και αυτό που είπες, Κωνσταντίνε, πριν από λίγο. Ένα ευρώ, αν ο καθένας από εμάς καταθέσει με αυτόν τον τρόπο, για σκεφτείτε σε λίγο καιρό πόσα χρήματα θα μαζευτούν και πόσο εύκολη, πιο εύκολη θα κάνουμε τη ζωή αυτών των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Τι μας στοιχίζει.
1: Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το να εμφανίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος θα δώσει ένα ευρώ και θα πει εντάξει, OK, το δώσαμε, δεν είναι απαραίτητα και η λύση προβλήματος, γιατί ένα ευρώ είναι κάτι το οποίο καλύπτει μία ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Το θέμα είναι να υπάρχει μια διαρκή και μια συνεχή προσπάθεια από όλους μας για να μπορούμε να τους καλύπτουμε. Από τη στιγμή που το κράτος δεν έχει αυτή την πολυτέλεια, τη δύναμη, δεν ξέρω τι, τη θέληση, δεν ξέρω τι είναι, ας αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι να κάνουμε να καλύψουμε αυτές
0: τις ανάγκες. Για μένα το πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι, και όσο υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και συζητάμε τέτοια πράγματα και γίνονται τέτοιες δράσεις, σίγουρα υπάρχει ελπίδα.
1: Ναι.
0: Αυτό, γιατί σήμερα μιλάμε για τους φίλους μας ΑΜΕΑ. Αύριο θα μιλήσουμε για μια άλλη κοινωνική ομάδα που ενδεχομένως να χρειάζεται βοήθεια. Μεθαύριο θα μιλήσουμε για μια μεμονωμένη περίπτωση ενός ανθρώπου μας που ενδεχομένως να χρειάζεται βοήθεια. Όσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται, δραστηριοποιούνται και δίνουν το καλό παράδειγμα, θεωρώ ότι υπάρχει ελπίδα.
1: Ναι, σωστά. Αυτό. Ο Κωνσταντίνος παίζει κιόλας, καλά κάνει, έτσι κι αλλιώς, ωραία είναι αυτά. Χρειάζονται όταν μπαίνεις σε ένα χώρο μέσα.
2: Για να αισθανόμαστε και άνετα.
0: Για να αισθανόμαστε και άνετα.
2: Πριν 10 χρόνια ήμουν πιο σφιγμένος.
1: Ναι, εντάξει, να κάνει.
0: Είναι σε εμπειρία όμως.
2: Κάθε 10 χρόνια.
1: Κάθε 10 χρόνια, ναι, το επόμενο. Δεν πιστεύω να σκέφτεστε ήδη από τώρα για τα επόμενα 10, έτσι.
2: Σκεφτόμαστε να είμαστε καλά και να είμαστε καλά. Και εμείς και εσείς και όλοι, και θα είναι ακόμη πιο δυνατό. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα χρόνια βοηθάμε, κάθε χρόνο, δεν βοηθάμε μόνο στις δεκαετίες. Είμαστε πολύ κοντά στον αθλητισμό πάντα, νομίζω το ξέρουν όλοι, αυτό δεν χρειάζεται να το πω, σε όλες τις ομάδες του νησιού και στην Αθήνα, σε μερικές ομάδες. Και κυρίως στα τμήματα των παιδιών, τα αναπτυξιακά. Απλά όταν κλείνουμε δεκαετία, κάνουμε κάτι πιο δυνατό. Στα 20 χρόνια είχαμε συνεργαστεί με την κυρία Παπαρδινογιάννη.
1: Με την κυρία,
2: την κυρία Παπαρδινογιάννη.
1: Η κυρία Παπαρδινογιάννη ήταν η συνεργασία.
2: Και είχαμε κάνει τη συνεργασία τη φιλανθρωπική.
0: Με την Ελπίδα.
2: Με την ΑΕΜ, στην κυρία Παπαρδινογιάννη και την Ελπίδα. Φέτος είπαμε να είμαστε πιο τοπικοί.
1: Εντάξει.
0: Οτιδήποτε και να γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Όλο αυτό εσείς, προσωπικά, εσείς και ο συνέτερος και η ομάδα η οποία ασχολείται με όλο αυτό, πώς το μεταφράζετε, πώς το εισπράτετε.
2: Φανταστικά.
0: Τι νιώθετε.
2: Φανταστικά, δηλαδή, φανταστικά.
0: Λέμε συνήθως ότι όταν δίνεις κάτι, παίρνεις 10 πίσω.
2: Θα σας πω ότι το οικονομικό για μένα είναι τελευταίο και πόσο πολύ λίγη επιτυχία θα έχει. Προχθές είχαμε μια συνάντηση με τους ανθρώπους του συλλόγου και μια κυρία μας είπε ήδη κάτι καταπληκτικό και συνηθήκαμε πάρα πολύ σχετικά με το πώς κάποιο μέλος της οικογένειας ξανακοίταξε, να το πω σε εισαγωγικά, το παιδί τους που έχει έτσι ένα προβληματάκι, αφού έμαθε ότι θα γίνει κάτι αρκετά μεγάλο για το νησί προς όφελος των παιδιών και προς βοήθεια των παιδιών. Ήταν πολύ συγκινητικό, ήδη. Δηλαδή εμείς ήδη αισθανόμαστε ότι έχουμε πετύχει. Έστω και κανείς και κανείς να μην έρθει που λέει ο λόγος στην εκδήλωση. Να. Που θέλετε, δεν θέλετε, θα έρθει.
0: Τι λέτε τώρα.
2: Είμαστε ήδη κερδισμένοι ψυχικά.
0: Πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους ανθρώπους, στις οικογένειές τους, γιατί δεν περνάνε δύσκολα μόνο με τις δυσκολίες που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Είναι και η οικογένεια και ο περίγυρός τους, ο κοινωνικός τους περίγυρος που περνάει δύσκολα.
1: Είναι ένα ζήτημα.
0: Και θα πρέπει να στηρίξουμε όλοι μας προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Και να καταλάβουμε ότι.
0: Είναι και ένα μήνυμα, συγγνώμη, Νικόδημα. Είναι και ένα μήνυμα προς την τοπική αυτοδιοίκηση αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό, στην όλη την κοινωνία, ότι είναι μέλη μας.
0: Ναι.
1: Και πρέπει όλοι μαζί να τους αγκαλιάζουμε, γιατί δεν είναι απλά. Ξέρεις, πολλοί το λειτουργούν και σαν στίγμα, ρε παιδί μου, ή οτιδήποτε. Ναι. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ότι είναι η καθημερινότητά μας, είναι η κοινωνία μας που πρέπει όλοι να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά ή γενικότερα τους ανθρώπους με τους ίδιους όρους. Δυστυχώς το έχουμε αυτό το θέμα, οπότε είναι.
0: Ναι. Μπράβο σας.
1: Αν τον ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Τι είπαμε τώρα, κάτσε αλάτι Υγείο.
1: Να ευχηθούμε το αλάτι Υγείο σε κρατά.
2: Τρίτη 8.30 να το πούμε.
1: Τρίτη 8.30.
2: Όποιος θέλει έρχεται. Έχουμε πολλές εκπλήξεις, κεράσματα.
1: Και σίγουρα δεν θα είναι μόνο τα παιδιά που θα έρθουν να τραγουδήσουν. Θα υπάρχουν και άλλα πραγματάκια.
2: Βέβαια. Θα περάσουμε καλά.
0: Θα φάμε και από εγώ.
2: Θα περάσουμε καλά και θα δώσουμε όλοι.
1: Ό,τι μπορούμε.
2: Πέραν του οικονομικού, λίγο αγάπη παραπάνω.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και για τα επόμενα.
2: Και εσείς να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε εμείς.
0: Εμείς.
1: Πάμε στο διάλειμμα.

0: συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο.
1: Ναι.
0: Και θα επιστρέψουμε σε λίγο να υπενθυμίσουμε την ημερομηνία
1: 21 του μήνα.
0: Του event, του party, όπως πολύ καλά το λένε. Σωστά. Γιατί ένα party θα είναι όλο αυτό. Και να δούμε και τα υπόλοιπα, βέβαια.
1: Εσείς, βέβαια, όσο είστε και ακούτε τη μουσική, θα έχετε στο μυαλό σας ότι εμείς έχουμε εξαφανιστεί, έχουμε πεταχτεί μέχρι τον Ελαιόλιθο. Θα κάνουμε τη βολτούλα μας, να πάρουμε τις απαραίτητες ανάσες, γιατί ο χώρος είναι φανταστικός. Στη μονή της Νάξου, με τη ζέστη και όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι είναι ιδανικό σημείο για να μπορέσει κάποιος να απολαύσει αυτή την
0: μοναδική
1: εμπειρία. Να φάτε καλά.
0: Να περάσετε όμορφα.
1: Να περάσετε όμορφα και ξαναγυρίσουμε να σας πούμε και πώς ήταν όλα τα υπόλοιπα.
0: Και να ακούσετε και τις ιστορίες της Ελένης.
1: Αυτό
0: έχει
1: ακριβώς.
0: Πολύ ωραία πράγματα να διηγηθεί η Ελένη.
1: Ρωτήστε
0: την Ελένη Μαράκη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Επιστρέφουμε.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: μας κατέστρεψε Φλόρα.
1: Όντως μας κατέστρεψε η Φλόρα.
0: Φλόρα,
1: όντως, πες της τον μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι η εμπειρία δεν είναι άλλη από το να μεταφέρεσαι και να πηγαίνεις μέχρι το
1: Ελαιόλιθος και γλυκά.
0: Και γλυκά που έχει υπέροχα.
1: Και πίτσες ωραίες.
0: Και πίτσες και γενικότερα
1: και
0: είναι...
1: βάφλες.
0: Ναι, εντάξει, ό,τι θέλετε ελεύθερα τα βρίσκεται εκεί. Η διάθεση να υπάρχει και οι επιλογές είναι ουκολίγες. Απλά ενημερώστε μόνο την Ελένη και τα κορίτσια αν υπάρχει κάποια αλλεργία, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Α, ναι.
0: Για την υγεία μας δηλαδή. Και μετά αφήστε.
1: Ναι, γιατί είδες τι έγινε με το θέμα ναι. αυτό.
0: Αφήστε. Και μετά αφήστε τις κυρίες να φτιάξουν αυτές το μενού και να σας
1: αποφασίσουν για εσάς. Μην παίρνετε ρίσκο. Θα αφήσετε τα κορίτσια να αποφασίσουν για εσάς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σας αφήσουν. Θα ξαναπάτε.
0: Αυτό.
1: Να. Δεδομένο. Ωραία, λοιπόν, έλα, πάμε τα στα της επικαιρότητας, της μαύρης.
0: Λοιπόν, επικαιρότητα. Τι έχουμε, τι δεν έχουμε.
1: Έχουμε
0: αρκετά πράγματα. Ναι, είπαμε ότι αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμος Νάκους και Μικρών Κυκλάδων. Είπαμε ότι.
1: Πήγε στα τοπική επικαιρότητα.
0: Τι, να πάμε στα περισσότερα. Τι, να πάμε
1: δεν,
0: στα
1: γιατί δεν μιλάς λίγο για τον τελειωμένο πόλεμο.
0: Αυτός έχει τελειώσει 10 φορές.
1: Τι, ναι, τον
0: βάλουμε
1: αυτό.
0: Πάλι.
1: Που είναι τόσο καλός άνθρωπος αυτός ο Ντόναλντ που έχει λήξει τον πόλεμο τόσες φορές.
0: Δηλαδή, συγγνώμη,
1: δηλαδή αν τον έλεγε
0: καλή.
1: Μία, αν τον έλεγε μία, και οριστική. Θα ένιωθες τόσο μεγάλη χαρά όσο χαρά έχεις νιώσει κάθε φορά που λέει τέρμα ο πόλεμος, τελειώνει ο πόλεμος, παίρνεις τη χαρά. Μετά βέβαια σου έρχεται η λύπη, μετά όμως ξαναπαίρνεις τη χαρά. Και σου ξανάρχεται και να πάνω κάτω η βενζίνη.
0: Ναι.
1: Και να δώσ' του πάνω κάτω, πάνω κάτω.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, η βενζίνη από σήμερα είναι πιο φτηνή, το έχετε ήδη καταλάβει στην τσέπη σας. Όσοι πήγατε, 10 λεπτά φτηνότερη, 5 λεπτά το δίζελ. Νομίζω ότι έχουμε ουρές πλέον αυτοκινήτων σε όλα τα βενζινάδικα της Ελλάδος που πάνε να βάλουν βενζίνη και ευχαριστούν την κυβέρνηση για αυτό το υπέροχο δώρο. Το οποίο θα κρατήσει, λέει, και μέχρι τέλος Αυγούστου. Ορίστε για να μιλέτε. Να πούμε βέβαια ότι τα πλοία έρχονται γεμάτα κόσμος, μπαίνουν και καινούργια πλοία. Από ό,τι είδα μπήκε και άλλο ένα ταχύπλο για να καλύψει κενό λόγω του sold out που υπάρχει, ενώ σήμερα στις 8 η ώρα θα υπάρχει και το τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδος. 8 η ώρα στην πλατεία Μανδυλαρά.
1: Μου το έπεσε αυτό το πρωί να το πω και εγώ στους πρωινούς.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τώρα είναι αλλού.
0: Τώρα είναι αλλού, ναι, 8 η ώρα λοιπόν, πλατεία Μανδυλαρά, όλη η ΑΕΚ πανηγυρίζει. Και βέβαια υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την εξής απορία. Αφενός, πού είναι η πλατεία Μανδυλαρά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει.
0: Και δεύτερον, αφού υπάρχει το άγαλμα του Πρωτοπαπαδάκη, γιατί δεν λέμε πλατεία Μανδυλαρά.
1: Αυτό είναι και η δική μου απορία.
0: Μπράβο, ναι. Να πω την αλήθεια, ναι. Εντάξει, ήταν ένα θέμα. Με σόκαρε λίγο, γιατί είναι αξιώτης αυτός που έκανε την ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, ναι.
1: Εντάξει. Ωραία, τέλος πάντων, πλατεία Μανδυλαρά.
0: Ναι.
1: Το τρόπαιο απόψε.
0: Ναι.
1: Οι ΑΕΚτζίδες και οι ΑΕΚτζούδες, ξέρω ότι θα είστε όλες εκεί, στα κίτρινα ντυμένοι, να υποδεχτείτε το τρόπαιο. Και είπες ότι έρχεται ένα πλοίο ακόμα.
0: Ναι, έρχεται ένα ακόμα πλοίο.
1: Πόσο θα μένουν να ρόδου έξω.
0: Δεν ξέρω πόσο θα είναι. Γι' αυτό, ναι. Πάντως το είδα χθες και μου έκανε εντύπωση και ναι. Μας είπαν πάντως ότι μπαίνει ως βοήθεια, γιατί τα sold out είναι τα εισιτήρια. Μικρό είναι, δεν έχει σημασία. Και ναι, ήταν ωραίο πάντως. Είναι ωραίο να μπαίνουν συνέχεια πλοία καινούργια. Και εντάξει, ωραία ήταν πάντως. Όλα αυτά.

0: θα μας πεις για εκλογές.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω.
0: Μια δημοσκόπηση, τίποτα.
1: Δεν θέλω, δεν έχει.
0: Ναι, δεν έχει, όχι.
1: Το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι σήμερα έχουμε. Τι έχουμε, το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
0: Έχουμε το
1: ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε πόσοι θα μείνουν.
0: Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπάρχει ακόμα. Να δούμε πόσοι θα μείνουν και ποιο θα ηγηθεί. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Αλλά λέει ο ένα μετά τον άλλον γίνονται. Ζιγ, φεύγουν. Εξαφανίζονται.
0: Μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Έχω πρόσκληση για σύκοινο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Δεν μην έχω πάει, ρε παιδιά, σύκοινο. Δηλαδή, είναι κάτι κουλά, κάτι κουφά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει σύκοινο, δεν έχω πάει Μήλο, δεν έχω πάει Άνδρο.
0: Κοίτα, Μήλο κάτι... νομίζω ότι θα πας.
1: Ναι, θα πάω Μήλο. Ποιος.
0: Εσύ δεν θα πας.
1: Ναι, φέτος. Α, φέτος είπες. Να, το άκουσα. Να, αν δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Χρειάζομαι διακοπές. Επιγόντως όμως.

0: μεταξύ, αυτό με τα δάχτυλα είναι προβληματικό, έτσι.
1: Τι είναι, δεν τα δικά μου.
0: Τα δικά μου, ναι. Ναι, είναι.
1: Που δεν μπορείς να γράψεις.
0: Ναι,
1: μα δεν είναι δάχτυλα, αυτά είναι πατώφτυρα.
0: Βγαίνει, ναι.
1: Αφού είναι πατώφτυρα, αυτά δεν είναι δάχτυλα, τα έχουμε πει αυτά από την πρώτη μέρα.
0: Εντάξει, λύσαμε το πρόβλημα που υπήρχε, θα ξαναγίνει, οπότε πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Τι?
0: Εκλογές, 27 του μήνα.
1: Έλα τώρα, έχεις πει όλες τις ημερομηνίες μέχρι και τις αρχές του χρόνου.
0: Κοίτα, αρχές του χρόνου δεν έχω πει.
1: Εντάξει, μέχρι και τις αρχές του χρόνου είπα, δεν υπάρχει αρχές του χρόνου. Μέχρι και τις αρχές, το τέλος δηλαδή του έτους που διανύουμε τώρα, έχουμε πει όλοι, έχουμε εξαντλήσει όλες τις ημερομηνίες.
0: Το είπε και ο κύριος
1: Κακλαμάνη.
0: Ο Μητσοτάκης δεν θα το πει. Θα είναι ο τελευταίος που θα το πει και είναι θεσμικός ο ρόλος του. Αν πει ο Πρωθυπουργός Ελλάδος ότι πάμε σε πρόορες εκλογές και θα το σκεφτώ πότε, καταστροφή, θα διαλυθούν τα πάντα. Οπότε είναι σαν τους προέδρους των ομάδων, ο Μητσοτάκης που λέει κρατά τον προπονητή μέχρι και την τελευταία στιγμή. Και του έχει σκάψει ήδη το λάκκο, έχει φέρει άλλο προπονητή και όλα τα σχετικά. Μα είναι δυνατόν να πει ο Πρωθυπουργός πάμε σε πρόορες εκλογές?
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ξέρω, εγώ τώρα δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι βγήκε ο Νικήτας Κακλαμάνης και είπε, ότι οι πρόορες εκλογές σημαίνει ότι θα σταματήσει η τοξικότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε ανέβηκαν ακόμα περισσότερο τα όποια κόκκινα υπήρχαν. Mm-hmm. Οπότε θεωρούμε δεδομένο πλέον ότι θα πάμε σε πρόορες εκλογές. Ενώ μου άρεσε μία είδηση που είδα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για το θέμα και μάλιστα γκρίνιαζα για τις αυξήσεις των για τις αυξήσεις των αιρετών. Με το νέο κώδικα η αύξηση φτάνει και 25% πάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο δήμαρχος αυτές θα παίρνει και 4 χιλιάρικα.
1: Okay.
0: Ναι. Ο αντιδήμαρχος 2 χιλιάρικα μέσα στο νερό. Εύκολα. Ναι, όπα, μας πιάσανε. Ζητάω συγγνώμη, πώς το είχα ξεχάσει αυτό.
1: Ναι, το έχεις ξεχάσει, δεν πειράζει. Κοίταξε να δεις, ό,τι αφορά στις αυξήσεις των μισθών των αυτοδιοικητικών, τέλος πάντων. Εγώ, okay, δεν έχω να πω κάτι, γιατί κακά τα ψέματα, Νικόδημε, είναι πολλές οι υποχρεώσεις και πολλοί ο χρόνος που αφιερώνουν.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή, μας έχει τύχει όλων πολλές φορές να συναντήσουμε έναν αντιδήμαρχο σε μια καθημερινή μέρα, σε μια μέρα τέλος πάντων, την όποια μέρα. Και βλέπεις ότι το τηλέφωνο δεν σταματάει να χτυπάει ποτέ.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι το ένα διαδέχεται το άλλο. Δηλαδή, πολλοί από αυτούς, και νομίζω ότι έχουν δίκιο σε αυτό που λένε, δεν προλαβαίνουμε τη δουλειά μας, την προσωπική μας δουλειά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι ναι, αυτές οι θέσεις πρέπει να πληρώνονται. Ναι. Από την άλλη όμως, η σωστή οργάνωση, ο σωστός σχεδιασμός, ο στρατηγικός, όπως μου αρέσει να λέω εγώ, σχεδιασμός, αλλά και τα εφόδια που πρέπει να δίνει η πολιτεία στην τοπική αυτοδιοίκηση για να παράξουν έργο, mm-hmm. είναι αυτά στα οποία θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα.
0: Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχουν λεφτά για τους αιρετούς, υπάρχουν λεφτά για τους μισθωτούς, υπάρχουν λεφτά για τους συνταξιούχους, υπάρχουν λεφτά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι. αλλά για τους μόνιμους κάτοικους των κυκλάδων
1: ναι,
0: δεν υπάρχουν.
1: Ναι, καλά, δεν υπάρχουν, όχι.
0: Εντάξει, εκεί με σκοτώνει.
1: Να, η αλήθεια είναι αυτή, όχι, είπαμε, δεν έχει. Δεν έχει. Ναι. Λεφτά δεν υπάρχουν, δεν φτάνουν τα μισθά. Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης έχει ενδιαφέρον ότι έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές στο θέμα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
1: με βάση
0: το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου ο αριθμός υποψηφίων φτάνει στους 153 maximum η αριθμή των υποψηφίων, η minimum είναι 51 και η έδραση είναι 51. Εδώ λοιπόν έχουμε μία διαφοροποίηση όσον αφορά το Δήμο Νάκους, την περιφερειακή ενότητα Νάκους και Μικρών Κυκλάδων. Mm-hmm. Γιατί και Αμοργού προφανώς, έτσι. Όπου η Αμοργού παραμένει στην περιφερειακή ενότητα, αλλά Ηρακλιά, Κουφονής, Σχοινούς, Αδονούσα αποκτούν έδρα. Αυτό δεν το θυμάμαι να υπήρχε. Οπότε είναι ένα στιγματάκι. Δηλαδή η Νάξος έχει δικαίωμα να έχει από 3 έως 9 υποψήφιους, ενώ η Ηρακλιά, Κουφονής, Σχοινούς, Αδονούσα εκλέγουν, έχουν έδρα. Περιφερειακό σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, οκ. Ναι. Μάλιστα.

0: Α, πάντων και τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, έχει γίνει ένα χαμό στην Κυψέλη, με το μετροπόντικα και το μετρό.
0: Που κουνιούνται τα κινητά.
1: Δεν έχουν ρογμές τα κινητά.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όλο αυτό έχει προκαλέσει την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Και έχουν γίνει καταγγελίες κατοίκων της περιοχής που διαμαρτύρονται για την πρόκληση ρογμών στις πολυκατοικίες όπου διαμένουν λόγω έργων του μετρό. Mm. Μάλιστα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για να διενεργηθεί έρευνα σε δύο πεδία. Πρώτον, αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις, και δεύτερον, αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται.
0: Λες να έχει να κάνει με το γεγονός ότι κουνιούνται, έγινε αυτό κάτω στα Πετράλουνα που έγινε η πολυκατοικία εκεί και έπεσε και.
1: Αυτό δεν νομίζω.
0: Και σου λέει, κάτσε να τα ψάξω τώρα όλα να δούμε τι γίνεται.
1: Αφού σου λέει τώρα που έχουν ρογμές και υπάρχουν καταγγελίες εδώ και καιρό. Και μάλιστα κατά την εξέλιξη των εργασιών, λέει, της γραμμής 4 του μετρό στην Κυψέλη, έγινε γνωστό γύρω στα μέσα Απριλίου που μας πέρασε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το τσιμέντο που ανάβλιζε στους δρόμους, με το ελληνικό μετρό να δίνει μια δημόσια απάντηση που έμοιαζε να καθησυχάζει. Αυτό όμως που δεν δημοσιοποίησε η εταιρεία ήταν πως το αναβλίζον τσιμέντο ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου και πως μετά από τις παραπάνω δηλώσεις κάθε εργασία και εξκαφή στην Κυψέλη πάβει. Μεταξύ της πλατείας Κυψέλης, ξέρεις.
0: Ναι, ξέρω πολύ.
1: Λοιπόν, μεταξύ της πλατείας Κυψέλης και Ευελπίδων, το προηγούμενο διάστημα και μέχρι να σταματήσει ο Μετροπόντικας, κατά πάσα πιθανότητα στην οδό Ζακύνθου, εκείνη τα νησιά, όλα μας εμένα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οι κάτοικοι, λέει, βίωναν σκηνές συνεχιζόμενης καταστροφής μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Ρογμές που ολοένα και άνοιγαν, πόρτες, παράθυρα που σταμάτησαν να ανοίγουν ή να κλείνουν, αποκολλήσεις δομικών υλικών, αποκολλήσεις κτηρίων από τα διπλανά κτίρια, ύδατα που άρχισαν να αναβλύσουν σε υπόγεια και δεν έχουν σταματήσει μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Κάποιοι κάτοικοι, λέει, χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα σπίτια τους εξαιτίας θυρών που δεν μπορούσαν πια να ανοίξουν. Δηλαδή, συστολές, διαστολές και τέτοια πράγματα. Μερικοί εγκαταλείψανε προσωρινά την οικία τους. Ενοικιαστές που είχαν τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν τελείως την γειτονιά φυσικά το έκαναν.
0: Ναι.
1: Και το φαινόμενο έμοιαζε με ένα σεισμό που συνεχίζεται για μέρες. Άκου τώρα. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο έχει λήξει όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία. Μιας και όπως φαίνεται, η καθίζηση του εδάφους είναι γενικευμένη και είναι γνωστό, είναι άγνωστο μάλλον, πότε το έδαφος θα σταθεροποιηθεί εντελώς. Με λίγα λόγια.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή θα το λύσουμε το πρόβλημα.
1: Είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη όλο αυτό. Δεν ξέρουμε και πού θα οδηγήσει, μην έχουμε τίποτα άλλο.
0: Δηλαδή, εκλογές θα έχουμε, μην το λένε.
1: Τι θα κάνουμε, δηλαδή, θα ξαναχτίσουμε τα σπίτια.
0: Ναι, θα ξαναχτίσουμε όλα, θα κάνουμε. Λοιπόν, το μεγαλύτερο, έχουμε φωτιά τώρα στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου. Ήχησε το 112, γιατί μια φωτιά την ημέρα κάνει το γιατρό πέρα. Μόνο 7 βουλευτές, λέει, έχει πλέον και η βουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος αρνήθηκε να πάει. Καταγγέλια παράδειγμα μεθόδευση για την επιστροφή του Πολάκη. Για το θέμα της Μαρφίν και όλα τα σχετικά, είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει λίγο, γιατί έβλεπα ένα ρεπορτάζ χθες για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η όλη ταυτοποίηση και εντάξει, μου θυμίζει λίγο FBI τηλεοπτικό όλο αυτό, δηλαδή από μία τσάντα, από ένα σημάδι, από ένα κομμάτι που προεξέχει πλεξούδας, ξανθιάς, λαμβάνεται όποια ξανθιά κυκλοφορεί και πηγαίνει φυλακή, δεν ξέρω, αλλά ελπίζω να, γιατί από ό,τι διάβασα κάποιοι εξ αυτών είχαν συλληφθεί παλαιότερα, ναι, αλλά τους αφήσαν ελεύθερους γιατί δεν... υπήρχαν αρκετά σημεία. Ο κ. Χρυσοχοίδης επιμένει ότι όλα γίνονται σωστά και όλα καλά. Βέβαια έχουμε και το θέμα με τον με τον νεαρό που σκοτώθηκε στο Άργος από πυροβολισμούς αστυνομικούς, οπότε είναι λίγο κάποια πράγματα που πρέπει να τα προσέχουμε λίγο αυτά, γιατί είναι ζητηματάκια. Μπήκε υπογραφή για το προεδρικό διάταγμα για το θαλάσσιο πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1, Νότιες Κυκλάδες. Θα ακολουθήσει στις επόμενες εβδομάδες το προεδρικό διάταγμα για το θαλάσσιο πάρκο του Ιουνίου, θέτοντας τη χώρα στην πρωτοπορία της προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ένα ζητηματάκι, γιατί συνήθως έχουμε την επόμενη στιγμή και μια αντίδραση από τους γείτονες. Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτούς, οπότε καλό είναι να το προσέχουμε όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Εδώ διαβάζω επίσης για όσους ενδιαφέρονται ότι διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-27. Ο προϋπολογισμός είναι 500 εκατομμύρια ευρώ και δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σημαντικό και αυτό. Η διεύρυνση των κριτηρίων προβλέπεται σε κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κ. Παπασταύρου, και Οικογένειας Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την κ. Μιχαηλίδου. Τέλος πάντων, πολύ εδώ πέρα ο κ. Παπασταργίου εμπλέκεται, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και ούτω καθεξής. Και υπάρχουν και νέα κριτήρια, παραδείγματος χάρη. Μειώνεται, λέει, το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας. Μειώνεται το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας. Ναι. Από 50% σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% στις κλειστές κατοικίες, οι οποίες πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις της δράσης. Αυξάνεται κατά 100% το ανώτερο όριο κατανάλωσης σε 100 κιλοβατόρες για κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής ή διακοπή ηλεκτροδότησης. Έχεις ρεύμα, δηλαδή δεν το χρησιμοποιείς στο σπίτι, μπορείς να μπεις, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Ναι. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Περισσότερες, λέει, από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέχρι σήμερα. Πολλά, αρκετά. Και ξέρεις τι γίνεται τώρα. Κοίταξε, πόσα κλειστά ακίνητα υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Αν μπορούσαν οι ιδιοκτήτες τους να τα φτιάξουν, να τα αναβαθμίσουν και να τα νοικιάσουν, αν δεν θέλουν να μείνουν οι ίδιοι, έτσι.
0: Ας το κάνουμε.
1: Θα λύναμε σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό το θέμα της στέγασης.
0: Βέβαια, εδώ να πούμε ότι μπορεί να πανηγυρίζει η κυβέρνηση και ο Άδωνης για θέματα που έχουν να κάνουν με τους γιατρούς στα νησιά. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί το επίδομα των 1.500 ευρώ που ήρθε από ιδιώτη να ανέβασε το ενδιαφέρον, πανηγυρίζουμε όλοι.
1: Σε συγκεκριμένες δομές υγείας.
0: Ναι, στα μικρά νησιά.
1: Στα μικρά νησιά, 1.500 ωραία,
0: ευρώ. Είναι με πληθυσμό μέχρι 4.000 κατοίκους. Κινητοποίησε το ιατρικό προσωπικό. Η πρώτη προκήρυξη, λέει, για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατατέθηκαν συνολικά 57 αιτήσεις για 42 θέσεις νησιών. Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα θετική σε περιοχές όπως η Ίδρα, Πόρο και Σπέτσες. Χρηματοδοτείται για 7 χρόνια μέσα από το πρόγραμμα Στέλιος Philanthropic Foundation. Είναι συνολικού ύψους 10 εκατομμυρίων. Αλλά 13 δομές παρέμειναν χωρίς καμία αίτηση, που αντιστοιχούν συνολικά σε 16 κενές θέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσά τους είναι Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Φολέγαδρος, Αγαθονήσι, Κουφονήσια, Σέριφο, Θηρασιά, Κίμολο, Κέα και Αλόνισο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το οικονομικό κίνητρο λειτουργεί, αλλά δεν αρκεί, γιατί τις περιοχές αυτές, όπως απομόνωση, δυσκολία μετακίνησης, κόστος ζωής και βέβαια το σπίτι, είναι ένα ζητηματάκι. Στη δεύτερη περιφέρεια είχαμε 49 αιτήσεις για 35 θέσεις, στην πέμπτη περιφέρεια 7 για 6 και στην έκτη περιφέρεια 1 αίτηση για 1 θέση. Το βασικό όμως θέμα είναι ότι το στεγαστικό παραμένει ένα ζήτημα το οποίο κανείς δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτή τη στιγμή.
1: Προφανώς δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς αυτή τη στιγμή το στεγαστικό.
0: Ναι, γιατί παραδείγματος χάρη, αν είναι να πάω στα Κουφονήσια,
1: ναι,
0: ως γιατρός,
1: ναι,
0: πρέπει να βρω ένα σπίτι.
1: Προφανώς.
0: Το σπίτι μπορεί να είναι στην καλύτερη περίπτωση από τον 1η Οκτωβρίου μέχρι, ή μάλλον 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 30 Μαΐου.
1: Να.
0: Όπως ήταν στη Δονούσα, όπως είναι οπουδήποτε. Το υπόλοιπο διάστημα τι κάνω? Πού μένω? Σε αυτοκίνητο. Κάπου πρέπει να μείνω.
1: Δεν θα μείνω.
0: Δεν θα αγοράσω σπίτι στη Κουφονήσια με τα 1.500 ευρώ το μήνα που παίρνω.
1: Να.
0: Αλλά κάπου πρέπει να μείνω. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι η κυβέρνηση το λέει ότι δίνουμε 1.500 ευρώ. Αλλά έχω την αίσθηση, όπως και σε άλλα πράγματα, ότι δεν κουβεντιάζει πραγματικά με γιατρούς. ή αν κουβεντιάζει, κουβεντιάζει με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να εκπροσωπούν τους γιατρούς. Γιατί προφανώς δεν μπορεί να συζητάς με γιατρό. Με κάθε γιατρό οπουδήποτε.
1: Θα έπρεπε όμως να συζητούν.
0: Με κάθε γιατρό δεν μπορεί να συζητάς.
1: Με όλους, αλλά θα έπρεπε.
0: Ναι, προφανώς συζητάει με κάποιους, αλλά ενδεχομένως αυτοί ή κάποιοι να μην έχουν την πραγματική αίσθηση του τι γίνεται. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση ένα βιντεάκι, το λέω αυτό γιατί. Μου έκανε εντύπωση ένα βιντεάκι που κυκλοφόρησε χθες κάπου στο διαδίκτυο. Όπου πηγαίνει ο υπουργός σε ένα νοσοκομείο, νομίζω να είναι στην Κάλυμνο ή στην Κο, που ήταν πρόσφατα. Και είναι μια γιατρός η οποία είναι έξω.
1: Ναι. Α, το είδα. Ναι.
0: Και καπνίζει.
1: Ναι.
0: Και τη λέει, γιατί καπνίζει, και για πράγμα μου λέει, καπνίζω. Και λέει, πώς είστε όλα καλά, αυτά. Και λέει, γιατί δεν πάνε να ρωτήσω ασθενή. Λέει η γιατρός.
1: Άλλο βίντεο είδα.
0: Λέει αυτός, ποιος ασθενής. Αυτού, μα είναι ευχαριστημένοι. Ναι, λέει, τους ρώτησες. Τους ασθενείς τους ρώτησες. Λέει, είναι ευχαριστημένοι. Πώς ξέρει, μου το μετέφερε ο διοικητής. Δηλαδή, μερικές φορές καλό είναι να πάμε μέχρι την πηγή, όποια και αν είναι η πηγή.
1: Να.
0: Δηλαδή, πηγαίνει που πηγαίνει, γιατί το καλοκαίρι ειδικά, όλοι οι υπουργοί.
1: Ναι, κυκλοφορούν.
0: Θα κυκλοφορήσουν σε άνηση. Έτσι, ναι, θα περάσουν και από τα κουφονίσια, έστω και για μια ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας πάνε κόγκνητο όσο μπορούν και όχι με κουστοδία, ας μπουν μέσα σε ένα χώρο και ας γίνουν να ρωτάνε. Αλλά χωρίς κουστοδία. Μη φοβάστε και πρέπει να έχετε κουστοδία όπου πηγαίνετε.
1: Και τα ευνηδιαστικά είναι καλά επίσης.
0: Και τα ευνηδιαστικά είναι καλά, αλλά χωρίς κουστοδία. Δηλαδή πηγαίνετε, βάλτε και ένα άλλο παντε. Κάντε αυτούς τους εφοριακούς που κυκλοφορούν τώρα εδώ στην Άξο και σε όλα τα νησάκια.
1: Μεσαγιονάρα.
0: Μεσαγιονάρα, βερμουδίτσα, καπελάκι, γυαλάκι, έτσι με αυτό. Και άρχισε να ρωτάτε έτσι στο χαβαλέ. Μην πείτε, γεια σας, είμαι ο υπουργός τάδε, πώς περνάτε. Γιατί ακόμα και αν θέλουν να σας την πούνε, μόλις ακούσουν το υπουργός ή μόλις δουν δύο αστυνομικούς ή κάτι τέτοιο.
1: Προσοχή.
0: Ναι, δηλαδή θα είναι. Οπότε λίγο χαλαρά, ρε παιδί μου. Λίγο χαλαρά, δεν είναι κακό αυτό.
1: Ναι, έτσι για να. Ακριβώς εκεί, στον παλμό.
0: Ναι.
1: Τον παλμό της κοινωνίας. Αυτό. Δεν χρειάζεται να ρωτάμε πάντα τους επικεφαλείς των δομών.
0: Ναι.
1: Που δεν θα πούν ψέματα οι άνθρωποι. Δεν λέω ότι θα πούνε ψέματα. Απλά αυτός ο οποίος είναι στο κρεβάτι εκείνη τη στιγμή και αντιμετωπίζει το πρόβλημα, όχι της υγείας του προφανώς, αλλά της διαχείρισης γενικότερα, θα στα μεταφέρει από τη δική του πλευρά που κάτι θα αποκομίσεις παραπάνω. Δεν λέω ότι διοικητές λένε ψέματα, όχι, προς Θεού, αλλά.
0: Όχι.
1: Να.
0: Αλλά όλοι θέλουμε να δώσουμε μια καλή εικόνα προς τα έξω. Οπότε προφανώς και θα το οροποιήσουμε, θα το λαξεύσουμε λίγο, θα το κάνουμε. Δηλαδή, πώς είναι, ρε παιδί μου, όταν είσαι στον ελαιόλιθο που κάθεσαι ωραία και καλά και έρχεται η Ελένη και σου το φτιάχνει το πιάτο, να το φτιάσει όμορφο, έτσι, να σου πει την ιστοριούλα του, από πού είναι οι ντοματούλες, από πού είναι το γάλα, από πού είναι όλα αυτά τα πράγματα. Θα σου το δώσει, ρε παιδί μου, θα σου πει την ιστορία του. Μερικές φορές όμως, όταν δεν είσαι σε εστιατόριο και είσαι στην πραγματικότητα, είσαι έξω. Πρέπει να πας και να δεις λίγο πραγματικά από πού πηγαίνει και παίρνει το γάλα. Θα πρέπει να πας και εσύ ο ίδιος, να μην μείνεις μόνο σε αυτό που θα σου σερβίρει ο άλλος. Το οποίο είναι όμορφο, είναι πραγματικό, είναι ωραίο, είναι κοντά στον πρωτογενή τομέα, όλα αυτά. Πρέπει όμως και εσύ, όταν είσαι υπουργός και πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα, πηγαίνεις στην πηγή. Δεν είναι κακό. Γιατί φτάνεις στο σημείο να λες στον δήμαρχο Χάλκης, μη στενοχωριέσαι, θα σου λύσουμε το πρόβλημα της θεολογικής, και να μένει ο δήμαρχος Χάλκης με ανοιχτό το στόμα, γιατί θεολογική σχολή δεν έχει Χάλκη το νησί στις 12. Εντάξει, είναι αλλού.
1: Μακριά. Υπάρχουν πολλά κρούσματα σαλμονέλας. Στη Λαμία εντοπίζονται τα περισσότερα και κυκλοφορούν πάρα πολλά δημοσιεύματα για το τι είναι η σαλμονέλα και το τι θα πρέπει να προσέχουμε. Λίγο πολύ οι νοικοκυρές και οι νοικοκύριδες ξέρουμε τι σημαίνει σαλμονέλα και ξέρουμε τι πρέπει να προσέχουμε. Στο κρέας, ας πούμε, στο κοτόπουλο, στη γαλοπούλα, στα αυγά μπορεί να εντοπιστεί η σαλμονέλα και τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε. Καθαρό μαχαιράκι, καθαρό ξύλο κοπής κτλ. Για κάθε τρόφιμο διαφορετικό, καλό πλήσιμο μετά, καλό μαγείρεμα στα φαγητά. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αρκετά κρούσματα τελευταία και είναι λίγο ανησυχητικό όλο αυτό. Είναι όμως θέματα υγιεινής όλα αυτά που πρέπει να ακολουθούμε.
0: Να προσέχουμε λίγο, παιδιά, να προσέχουμε. Δεν είναι κακό, εντάξει. Αλλά προσέχουμε τώρα, εντάξει.
1: Πάω σε διαφημίσεις.
0: Πήγαινε.
1: Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Τέταρτη περίοδος, όπως σου αρέσει εσένα να λες.
1: Έτσι, πραγματικότητα. Τι μου αρέσει αυτή η τέταρτη περίοδος.
0: Φωτιά. Παντού. Ναι. Βλέπουμε φωτιές τώρα, είπες πριν από λίγο στο Μελιδοχώρι, στο Ηράκλειο. Άσχημη κατάσταση. Προσοχή, παιδιά, γιατί αυτός ο αέρας πραγματικά, δηλαδή, λες, OK. Είναι. Αλλάζει η κατάσταση όμως αυτή από. Όχι. Αύριο, όχι, δεν θα είναι καλύτερη κατάσταση. Εξάρι θα έχουμε και αύριο, όπως και σήμερα. Την Παρασκευή θα έχουμε πάλι εξάρι. Από το Σάββατο κάτι αρχίζει να διαφαίνεται από το βράδυ. Μειώνεται η ένταση των ανέμων. Αυτό όμως οδηγεί σε 35 την Κυριακή στη θερμοκρασία. 35 βαθμοί την Κυριακή. Ναι. Με 3 μποφόρ, βόρειους ανέμους και πάλι. 2 μποφόρ τη Δευτέρα 35. Και από την Τρίτη βλέπω ότι το γυρνάει σε δυτικούς σιγά σιγά, που αυτό σημαίνει και υγρασία και σημαίνει και περισσότερη ζέστη.
1: Σωστά.
0: Οπότε μπορεί να την έχουμε σκαπουλάρει μέχρι στιγμής, γιατί είδες τι γίνεται στη Γαλλία. Είδες τι, με αυτό το, στις ακτές της Γαλλίας εκεί με το τσουνάμι σκόνης. Ένα πολύ έντονο λέει καιρικό φαινόμενο, το οποίο μέσα σε δευτερόλεπτα ήταν υλουόμενοι στις ακτές, στις παραλίες, και σηκώθηκε λέει ένα τεράστιο σύννεφο. Έπεσε θερμοκρασία 10 βαθμούς και σηκώθηκαν λέει και φύγαν άρων-άρων ό,τι πρόλαβαν να πάρουν. Μιλάμε το, σαν ανεμοστρόβιλος ένα πράγμα. Εντάξει, ψάχνουν να βρουν air condition, ψάχνουν να βρουν ανεμιστήρες. Πάνε στα σούπερ μάρκετ και προσπαθούν να προμηθευτούν ανεμιστήρες. Δεν έχουν στα σπίτια τους air condition γιατί δεν τα χρειαζόντουσαν. Στην Αγγλία, στη Γαλλία δεν τα χρειαζόντουσαν αυτά τα πράγματα. Δεν επιτρέπεται κιόλας, ειδικά στο Παρίσι, εξωτερικές μονάδες έξω από τα κτίρια και ούτω καθεξής. Έχουν λιώσει στην κυριολεξία. Έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς σε όλες, από πάρα πολλές χώρες.
1: Ταυτοποιήθηκαν των... και οι νεκροί στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: 12 από τις 13 είναι ξένοι. Ήταν ξένοι.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, θα γυρίσουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε ημιτελικό χτες. Μπήκαμε στη τελευταία φάση, τελική φάση. Η Ισπανία κέρδισε την Γαλλία 2-0. Η Ισπανία γίνεται χαμός και όλοι πανηγυρίζουμε. Στη Γαλλία, που έτυχε να είναι και η 14η ημέρα γιορτής για τους Γάλλους, χάσανε, οπότε είναι ένα στιγματάκι.
0: Παραλάσαμε
1: και εμείς, ναι. Πάμε όμως στο σημερινό παιχνίδι, το οποίο θα το δούμε. Είναι Αγγλία-Αργεντινή. Είναι ένα κλασικό που σίγουρα όλοι θέλουν να απολαύσουν, γιατί αντί για τον Μαραντόνα υπάρχει ο Μέση, γιατί αντί για τον Ρούνι υπάρχει ο Χάρι Κέιν, γιατί οι Άγγλοι θέλουν επιτέλους να φτάσουν σε ένα τελικό, γιατί η Αργεντινή είναι η Αργεντινή που είναι, και υπάρχει και τα Φόκλαντ, υπάρχουν και γενικότερα καταστάσεις παράξενες. Οπότε παιδιά, καθίστε να το δείτε αυτό το παιχνίδι, 10 η ώρα το βράδυ. Ένας ημιτελικός όπου σίγουρα θα τον απολαύσουμε όλοι, είτε είμαστε δεν είμαστε φίλοι του ποδοσφαίρου, αυτά δεν τα χάνεις ποτέ. Για να πάμε την Κυριακή, όπου θα δούμε μεγάλο τελικό. Στο μεγάλο τελικό να πούμε ότι υπάρχει ένα θεματάκι. Για πρώτη φορά θα υπάρξει διακοπή 30 λεπτών και όχι 15 όπως είναι συνήθως, με σόου. Με Σακίρα, Μαντόνα, κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο, και όλοι ήδη γκρινιάζουν, αλλά Αμερικάνοι είναι αυτοί, εμείς πληρώνουμε, εμείς κάνουμε, οπότε θα κάτσετε να το δείτε.
0: Μάστε. Άκου τι έκανε ο άλλος στην Ελβετία.
1: Τι έκανε.
0: Ιδιοκτήτης διαμερίσματος καταδικάστηκε από δικαστήριο επειδή τετραπλασίασε την τιμή του ενοικίου μετά από ανακαίνιση χωρίς άδεια, επιβάλλοντάς του να επιστρέψει περισσότερα από 200.000 ευρώ στους ενοικιαστές.
1: Μάλιστα.
0: Το διαμέρισμα λέει αυτό είχε κατασκευαστεί το 1925, άκου τώρα, ημερομηνία κατασκευής διαμερίσματος, στη Γενέβη, και ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να προχωρήσει σε εργασίες ανακαίνησης στην κουζίνα και τα μπάνια το 2017.
1: Μάλιστα.
0: Δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για να προχωρήσει σε αυτές τις εργασίες, και μετά την ανακαίνιση, αφού έκανε την ανακαίνιση, τετραπλασίασε το ενοικίο δίκιο. Θέλω να σου πω τις τιμές, γι' αυτό το,
1: ναι, το, κατάλαβα,
0: το βλέπω,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τετραπλασίασε το ετήσιο ενίκιο του διαμερίσματος, 173 τετραγωνικά το διαμέρισμα. Αύξησε, λέει, την τιμή από 16.872 ελβετικά φράγκα, δηλαδή 18.240 ευρώ το χρόνο, mm-hmm, σε 75.260 ευρώ το χρόνο.
1: Τσάμπα.
0: Δηλαδή, από τα 1.500 ευρώ που ήταν το ενίκιο, τώρα το πήγε στα 6.300.
1: Μάλιστα.
0: Το 2021 οι ενοικιαστές πληροφορήθηκαν ότι οι εργασίες είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Mm-hmm. Κατέθεσαν αίτημα για επιστροφή χρημάτων, 154.000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε, υποστηρίζοντας πως το ακίνητο, λέει, αποτελούσε πολυτελή κατοικία.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με την νομοθεσία του Καντονιού. Και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργασίες ανακαίνησης δεν υπόκεινταν σε υποχρέωση αδειοδότησης και τα ενίκια δεν υπάγονταν σε έλεγχο. Έλα όμως που το δικαστήριο είχε άλλη άποψη.
1: Αυτά τα δικαστήρια,
0: ναι,
1: τι μας κάνουν.
0: Και ζήτησε να επιστραφούν τα χρήματα. Ναι. Πώς θα γίνει.
1: Λοιπόν, την ίδια ώρα το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών έκανε δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διαχειρίστριας πολυκατοικίας,
0: ναι,
1: που προσέφυγε δικαιοσύνη, με την, ναι, οποία κρίθηκε ότι δεν επιτρέπεται η χρήση διαμερισμάτων για το σκοπό Airbnb. Όταν ο κανονισμός πολυκατοικίας επιτάσσει ρητά τη χρήση των διαμερισμάτων αποκλειστικά ως κατοικιών.
0: Μάλιστα.
1: Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, μεταξύ των συνδιοκτητών σχέσης, ο κανονισμός επέχει ισχύ νόμου,
0: ναι,
1: που δεσμεύει τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών. Οπότε, αν δεν υπάρχει κανονισμός,
0: ναι,
1: και αν δεν συνεννούν και οι υπόλοιποι, παιδιά, ναι,
0: μην το ρισκάρετε καθόλου,
1: Airbnb,
0: μην μιλάτε καθόλου.
1: Ναι,
0: τίποτα,
1: ναι, ναι, κάτι το σιωπηλά δεν χρειάζεται να το φωνάζετε,
0: ναι,
1: τουλάχιστον.
0: Ακριβώς, ακριβώς,
1: αν
0: ακριβώς,
1: σας τα λέω όλα, όλα εγώ θα σας τα λέω. Βρείτε τρόπο.
0: Έλεος.
1: Λοιπόν, το είπαμε αυτό. Είπαμε ότι έχουμε ράλι Αιγαίου στη Σύρο και στη Λέρο θα πάνε τα σκαφάκια.
0: Α, ωραίο αυτό.
1: Τουλάχιστον κινούνται καλά γιατί έχει αεράκι, mm-hmm, και είμαστε ευχαριστημένοι. Μεταγραφές από εδώ και από εκεί. Έχουμε και την κόντρα Μαρινάκη Αλαφούζου για το ποιος θα είναι πρόεδρος στην Λίγκα Ποδοσφαίρου. Πολύ γκρίνια.
0: Mm-hmm.
1: Και ναι, μου άρεσε κάτι, αλλά θα το βάλουμε αύριο νομίζω.
0: Τι?
1: Ναι, είναι ένα πολύ ωραίο βιντεάκι. Έχει γυρίσει ο Βαγγέλης Τσουμανέκας,
0: ναι,
1: και μιλάνε λίγο για την πατινάδα, η οποία θα γίνει. Είναι 6 λεπτά, 7 λεπτά είναι.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να το βάλουμε αύριο.
0: Ναι.
1: Το βάλουμε, όπου θα γίνει αύριο πατινάδα στην Απείρανθο.
0: Ναι.
1: Και έχει γράψει ο Βαγγέλης Τσιμανέκας ένα βιντεάκι, mm, την περσινή πατινάδα,
0: mm-hmm,
1: όπου εκεί νομίζω η κυρία Δεουδέ, mm-hmm, εξηγεί τι είναι η πατινάδα για τους απεραθήτες, mm-hmm, και γενικότερα το όλο πολιτιστικό δρόμενο. Μου άρεσε γιατί ήταν ένα βιντεάκι στο οποίο παίζουν αρκετοί γνωστοί και τραγουδούν άνθρωποι της Απειράνθου, ανάμεσά τους και ο Γιάννης Ζευγόλης,
0: ναι,
1: ο οποίος έχει πάρει το βιολί και του δίνει και καταλαβαίνει.
0: Εντάξει, Ζευγόλης είναι αυτός.
1: Ζευγόλης είναι αυτός, οπότε όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, αν το βρείτε, υπάρχει στον Axios Press, δείτε το, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το βιντεάκι.
0: Ορίστε. Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Τι να πει ο άνθρωπος.
0: Τώρα μπα να λέτε εσύ. Εδώ λέει ο Πρωθυπουργός, λέει άνοιξη, τέλος.
1: Άνοιξη, λογικό.
0: Ευχαρίστης, λέει, τα κομματικά στελέχη για τον αγώνα που θα δώσουν για μία τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, είπε, για το κέντρο υγείας Συστιαίας, στο οποίο βρέθηκε και στο οποίο, λέει, λειτουργήσε μονάδα τεχνητού νεφρού.
1: Α,
0: σε κέντρο υγείας, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντική είδηση.
1: Ναι. Αν υπάρχει ο χώρος και αν υπάρχει όλη η δυνατότητα και ο γιατρός. Α, τώρα που είμαι γιατρός, γιατί αυτό ήθελα να σου πω τώρα και το είδα και ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά της Δονού σας.
0: Mm-hmm.
1: Οχ, πού είναι τώρα.
0: Ναι, είναι και αυτό. Ναι.
1: Ναι, είναι στη Δονούσα, απλά να σας πω την είδηση. Έχει μόνιμο γιατρό πλέον η Δονούσα.
0: Α, δόξα σε.
1: Δύο υπέγραψε και ανέλαβε Παγώνα Γουρνά λέγεται. Ναι, για το
0: Μπράβο.
1: Παγώνα έλεγα.
0: Παγώνα, ωραίο.
1: Οπότε, ναι, έχει ενδιαφέρον όλο αυτό γιατί έχει μόνιμο γιατρό πλέον η Δονούσα. Μπράβο στην κοπέλα και καλή δύναμη, mm-hmm, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι χθες είχαμε μια φωτιά στην πλατεία Λίγδαμη. Είναι λίγο πριν την είσοδο της παλιάς πόλης στο κάστρο.
0: Να.
1: Τώρα ξέρεις, αυτά τα ονόματα είναι και λίγο δύσκολο να
0: τα... Μου είπε σήμερα ο φίλος μας ο κ. Κοντόπουλος, ο Γιάννης, μου στείλει ένα βίντεο. Κάθε να σου πω. Τι είχαμε φωτιά, πες εσύ ολοκλήρωσε αυτό που θες να πεις και θα σου πω τώρα.
1: Ναι, είχαμε φωτιά και απλά θέλω να πούμε ότι καλό είναι αυτό με τις φωτιές, μάλλον να καταλάβουμε όλοι ότι πλέον η πόλη είναι ένα τεράστιο πάρκινγκ. Δεν υπάρχουν εύκολα δυνατότητα μετακίνησης, οπότε θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ασθενοφόρα πυροσβεστικά να έχουν μία άνεση πρόσβασης εκεί που πρέπει. Γιατί χθες ήταν ένα συμβάν το οποίο όπως αποδείχτηκε δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρό. Πήρε φωτιά ένα αυτοκίνητο, κάτι ένα πρόβλημα είχε, περιορίστηκε εκεί, ωραία και καλά. Εάν ήταν κάτι άλλο πιο σοβαρό, που εμπλέκονταν κάποιο σπίτι, χτυπά ξύλο ή οτιδήποτε, θα είχαμε ζητηματάκια. Άρα λοιπόν, καλό είναι να προσέχουμε όλοι μας.
0: Ειδικά
1: στην παλιά πόλη. Έχουν γίνει, τώρα θα αρχίσει να φωνάζει και ο φίλος μας ο Νίκος και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Δίκιο έχει.
1: Και
0: έχουν φωνάζει,
1: δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Πρέπει λίγο να τα προσέχουμε αυτά περισσότερο. Να γίνουν περισσότερες ασκήσεις, να καθαριστούν όλοι οι δρόμοι, όποιοι είναι δρόμοι, να μπορούν να μετακινηθούν, να κρουνοί να λειτουργούν, ό,τι πρέπει να είναι, γιατί χτύπα ξύλο αν συμβεί κάτι, δεν ξέρω τι θα
0: γίνει. Δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, μιας και είπες για τα ονόματα αυτά τα περίεργα, ξέρεις που είναι ο Χόχλακας?
1: Το έχω ακούσει αλλά δεν θυμάμαι.
0: Είναι στη Στελίδα.
1: Α.
0: Ναι, και είναι μια παραλία. Γιατί λέει εκεί Χόχλακοι ζουν τα βότσαλα. Με πήρε τηλέφωνο το πρωί και μου το γιατί μου στείλε δύο πολύ ωραία βιντεάκια.
1: Ναι.
0: Όχι, ένα βιντεάκι μου στείλε και μια ωραία φωτογραφία με τον αέρα, έτσι όπως φυσούσε σήμερα το πρωί, σε αυτή βρέθηκε σε αυτό το σημείο. Και λέω, μα πού είναι αυτή η παραλία, δεν ήξερα. Μου λέει, ναι, λέει Χόχλακοι ζουν, λέει εκεί τα βότσαλα, ο Χόχλακας.
1: Χόχλακας.
0: Να, εντάξει. Το έμαθα και αυτό, δεν το ήξερα. Okay. Ότι υπάρχει αυτή η παραλία. Χόχλακας. Χόχλακας.
1: Χόχλακας. Μάλιστα. Είπαμε, λοιπόν. Οπότε καλό είναι παιδιά να προσέχετε, γιατί αυτό, ναι, η Νάξο αύριο είναι στο, η Κυκλάδες είναι στο πράσινο, που σημαίνει ότι είναι στο 4, 5 είναι η Κρήτη, η Σάμος και η Χίος.
0: Μάστε.
1: Άρα έχουμε τα θεματάκια. Όσον αφορά το, ναι, έχω εδώ το, μου το στέλνει τώρα το, το θέμα ο, ο αγαπητός Νίκος. Επίσης είχαμε και ένα παράξενο ατύχημα με ένα αυτοκίνητο που έκανε τούμπα.
0: Α, ναι.
1: Είναι στο γνωστό σημείο.
0: Στο γνωστό σημείο, ναι.
1: Ναι, είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά. Είναι 2-3 σημεία στην Άξο που κάθε χρόνο θα υπάρχουν τέτοια ατυχήματα. Το ένα είναι αυτό το οποίο είναι στη στροφή που κάνει κάτι σαν ζήτα. Ένα ζήτα δεν γίνεται εκεί στην στροφή της παλιά ΔΕΗ,
0: ναι,
1: που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το άλλο είναι η ευθεία του Αγίου, του αεροδρομίου, όπου οι περισσότεροι πάνε και χτυπάνε το βιολογικό. Μπαπ, εκεί πάνε το κτίριο για κάποιο λόγο. Δεν στρίβουν δεξιά, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, πάνε και πηγαίνουν ευθεία. Υπάρχουν άλλα 2-3 ακόμα. Καλό είναι παιδιά να προσέχετε λίγο, γιατί ναι, δεν κάνει τώρα χωρίς λόγο πάμε και πάμε τώρα για να σκοτωνόμαστε. Και βέβαια έχουμε και το θέμα με τον, με αυτό που μας έχουν κάνει με κάποιοι άνθρωποι καταγγελία, που έχει να κάνει με τους αεριτζίδες, θα τους λέγαμε, τους ανθρώπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται κάποια πράγματα και έρχονται και αυτοί ενοικιάσεις αυτοκινήτων χωρίς να υπάρχει φυσικό κατάστημα σε ένα χώρο. Μάλιστα από ό,τι έμαθα τους έχει πάρει ο ΕΟΤ και τις γίνονται συνέχεια ελέγχει, τους έχει πάρει και τις άδειες και όλα τα σχετικά, αλλά αυτοί συνεχίζουν και εμφανίζονται και μάλιστα κάνουν και αλλαγές όχι πλέον στο λιμάνι, γιατί εκεί υπάρχει το λιμενικό το οποίο κάνει συνέχεια ελέγχους, σε διάφορα σημεία της Νάξου. Εντάξει, είναι ένα επιχειρήν το οποίο...
0: Άμα δεν είσαι...
1: καλό είναι, ρε παιδιά, να
0: πρέπει,
1: κρατάμε τους τύπους,
0: ναι,
1: δηλαδή... τι είναι αυτό τώρα, πράγμα. Βρήκαμε πόρτα ανοιχτή επειδή έχουμε την πορτάρα και όποιος μπαίνει μέσα και κάνει ό,τι θέλει. Μην τρελαθούμε τώρα, παιδιά. Και κάτι άλλο ήθελα να σου πω τώρα, αυτό με τις πορτάρες και τις αυτές. Α, η ανακοίνωση που έκανε, έβγαλε η Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης.
0: Α, ναι, μπράβο, ναι.
1: Με το γεγονός ότι
0: κόσμος, ναι,
1: αυτό,
0: αλλά...
1: εντάξει, έρχονται κρουαζιέρες και αυτά, οι ξεναγοί δεν βρίσκουν δουλειά. Και όλοι κάνουν δεύτερο, τρίτη δουλειά.
0: Γιατί, γιατί ο ξεναγός πρέπει να είναι πιστοποιημένος.
1: Ναι, δεν γίνεται όποιος θέλει, άντε, ανέλαβε και κάνει. Παιδιά, για να το δούμε και λίγο. Γιατί αυτό δεν ισχύει μόνο στη Σαντορίνη, ισχύει και σε άλλα νησιά.
0: Παντού.
1: Παντού ισχύει και όχι μόνο νησιά, σε όλη την Ελλάδα. Ή ενδεχομένως και σε όλο τον κόσμο. Καλό είναι λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι σε όλο τον κόσμο, αλλά σίγουρα καλό είναι να προσέχουμε όλοι μαζί και να προσπαθούμε για να είμαστε. Δεν είναι κακό, ρε παιδί μου.
0: Να ακολουθήσουμε λίγο την τάξη, τον νόμο,
1: ναι,
0: σε όλους τους τομείς. Μα μιλάμε γενικές αυτοκινήτων, μα μιλάμε για ξεναγούς, μα μιλάμε, ξέρω εγώ, για καταλήματα. Να ακολουθήσουμε λίγο, γιατί εντάξει, μην αυτό είπαμε. Απ' τη μία φωνάζουμε ηλεκτρικός μηχανισμός και απ' την άλλη.
1: Βρίσκουμε τρόπους και την κοπανάμε.
0: Το παραθυράκι.
1: Εν τω μεταξύ στην Κρήτη ο αέρας λέει είναι πάρα πολύ ισχυρός και κατευθύνει την πυρκαγιά προς τον Κάμπο στην Ανατολική Μεσαρά. Άμα πιάσει εκεί, πάνε οι ντομάτες, πάνε τα πάντα όλα. Γιατί έχει ντομάτες, δεν έχει
0: εκεί.
1: Τρελές ντομάτες έχει εκεί.
0: Έχει θερμοκήπια, έχει
1: θερμοκήπια, αυτά, κάμπο είναι.
0: Ωραία,
1: οπότε, παιδιά, εκεί θα πέσει κλάμα. Μα πάει προ τα εκεί. Οπότε το μαζί.
0: Λοιπόν, από μικρή ονειρευτική.
1: Στην Κάλυμνο έχει, συγγνώμη, έχει και στην Κάλυμνο μεγάλη φωτιά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: oh.
1: Το βλέπω εδώ.
0: Δεν πάμε καλά καθόλου. Από μικρή ονειρευόμουν να γίνω χορεύτρια. Παρόλο που είχα κερδίσει μια υποτροφία χορού για τη Γερμανία, η μητέρα μου απέκλεισε το ενδεχόμενο. Λέγοντάς μου ότι θα έπρεπε να εργαστώ όπως οι αδελφοί μου στην Εθνική Τράπεζα. Στις εξετάσεις έγραψα στο χαρτί. Δεν με ενδιαφέρει να προσληφθώ. Με πιέζουν. Ευχαριστώ. Τον Ιούλιο του 1954 συμμετείχα στο χορό στην πρώτη παράσταση των Επιδαυρίων στον Ιπόλυτο του Ευρυπίδη. Έμεινα 5 χρόνια στο Εθνικό Θέατρο και ήταν μεγάλο σχολείο. Καθημερινά δίπλα σε ιερά τέρατα. Κατίνα Παξινού, Αλέξης Μινωτής, Άννα Συνοδυνού και τόσοι άλλοι. Μόλις πήρα την άδεια ηθοποιού, ως εξαιρετικό μοντέλο ακολούθησα με πρωταγωνιστικό ρόλο τον Ντίνο Ηλιόπουλο σε περιοδία. Αμέσως μετά γνωρίστηκα με τον Δημήτρη Χόρν. Δεν είχα καμία αυτοπεποίθηση, αλλά χάρη στη μεγάλη του υπομονή, με έκανε πρωταγωνίστριά του στο Ρομαντσέρο του Ζακ Ντεβάλ. Έμεινα μαζί του μέχρι τη μουσικοθεατρική παράσταση Οδός Ονείρων. Εκεί συναντήθηκα με την αφρόκρεμα της εποχής. Μάνος Χατζηδάκης, Αλέξης Σολωμός, Νίκος Γκάτσος. Όταν άρχισε ο Χατζηδάκης να μου διαβάζει τη Μαύρη Φόρντ, το τραγούδι εκείνο. Έβγαλα τα κλάματα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Έρχεται ο Χόρν και μου λέει: «Δεν έχεις ιδέα. Από την παράσταση Οδός Ονείρων θα μείνουν η Μαύρη Φόρντ και το ηθοποιό σημαίνει φως που λέω εγώ». Ενώ έχω παίξει σε 130 θεατρικά έργα, ο κόσμος με ξέρει από τις ταινίες. Ήταν πιο εύπεπτες, είχαν πιο σύγχρονα θέματα, σε έκαναν να γελάς. Με τον Κάρολο Κούν όμως ήμουν μια άλλη. Ο κινηματογράφος ήταν βέβαια ένας τρόπος να βγάζεις χρήματα, ιδιαίτερα για μένα που δεν ήμουν πλούσια. Αγαπώ τις παλιές ταινίες, τις αγαπάει και ο κόσμος. Νομίζω πως τις βλέπουν γιατί περιγράφουν θέματα της διπλανής πόρτας, δοσμένα από καλούς συγγραφείς που δυστυχώς δεν ζουν σήμερα. Ποιον να πρωτοθυμηθώ, τον Δημήτρη Ψαθά, τον Νίκο Τσιφόρο, τον Ασημάκη Γελαμά, τον Αλέκο Σακελάριο. Όταν η τηλεόραση προβάλλει τις ταινίες μου, νιώθω ευχάριστα, σαν να βλέπω παλιές φωτογραφίες. Σκέφτομαι πως υπήρξα πιο νέα, πιο ευτυχής, γιατί εκείνες οι εποχές ήταν πιο ανάλαφρες. Αλλά δεν είμαι και πολύ της νοσταλγίας. Δεν στέκομαι στο χθες. Το ένα μου πόδι πατάει στο σήμερα και το άλλο στο αύριο. Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή. Όχι σαν σήμερα, σήμερα από τη ζωή.
1: Συλλήψεις αρκετές.
0: Τι να κάνουμε, δεν σε ακούσα.
1: Συλλήψεις έχουμε αρκετές.
0: Μα, ναι. Σε όλα τα νησιά.
1: Σε όλα τα νησιά, ναρκωτικά. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα και αυτό. Επίσης, θέμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η υπηρετική χώρα και η υπηρετική Ελλάδα είναι οικονομικότερη, αλλά όλο και περισσότεροι έρχονται στις Κυκλάδες, ίσως γιατί το καλοκαίρι πλέον είναι συνυφασμένο με τον ήλιο, θάλασσα και όλα τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά είναι πανάκριβο. Και βέβαια έχουμε και το θέμα με ο Πασόκ, το οποίο στις Κυκλάδες ανασυγκροτείται. Βέβαια. Οπότε να. Έχουμε και τη νέα
0: και με στελέχη από όλα τα νησιά.
1: Στελέχη από όλα τα νησιά.
0: Έντονο στοιχείο Νάξου.
1: Ναι, υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις. Απλά σας αναφέρουμε ότι η γραμματέας είναι ο
0: νομικής
1: ο κ. Φουτάκουλου. Αναπληρώτρια γραμματέας είναι η κυρία Πρωτολάτη Γρηγορία. Νομίζω την πάρω η κυρία Πρωτολάτη, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε μέλη από την Τίνο Γκίζης, Δεκαβάλας Φολέγαδρος, Δρόσος Σαντορίνη, Κουβαράς Αντίπαρος, Κυριάκος Άνδρος, Λιβάνιου Σέριφος, Μαρούλης Νάξος. Στο οργανωτικό είναι ο κ. Μουρσελάς από τη Σύρο. Στην επικοινωνία είναι ο κ. Πολατσίδης από την Τίνο, η κυρία Σαντορινάκη από την Ήο, ο κ. Σπανός από την Αμοργό, ο κ. Τσουβάρας από την Ικαία και ο κ. Χαραλαμπόπουλος Γιώργος από την Άξο. Αντίπαλός μας δεν είναι μόνο τα είναι μόνο τα προβλήματα του τόπου, ακρίβεια, στεγαστική κρίση, υποστελέχωση δομών υγείας και σχολείων, προβλήματα των αγροτών, ακτοπλοϊκή σύνδεση το χειμώνα, έγκαιρη καταβολή μεταφορικού ισοδύναμου, μοναδικός μας προσανατολισμός, η επίλυσή τους μέσα από σοβαρές προτάσεις και λύσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και κάτι τελευταίο, από τις 11 του μήνα έχει ξεκινήσει, στις 18 θα ολοκληρωθεί, η Ηρακλιά θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά το Doma Summer School. Θα υποδεχτεί φοιτητές, υποδέχεται φοιτητές και αρχιτέκτονες από όλο τον κόσμο σε μια εβδομάδα αφιερωμένη στην παρατήρηση, στον σχεδιασμό και τη συλλογική κατασκευή. Το Doma Summer School είναι ένα διεθνές αρχιτεκτονικό εργαστήριο, εμπλέκοντας σημαντικές προσωπικότητες παγκοσμίως και πυροδοτώντας τη συζήτηση τοπικά. Αυτός ο οργανισμός στοχεύει στον εμπλουτισμό της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης. Και θα γίνουν, εντάξει, εδώ περιγράφεται τέλος πάντων τι θα κάνουν. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί καταρχάς στο γυμνάσιο της Ηρακλιάς, που φέτος συμπληρώνει και 100 χρόνια το γυμνάσιο της Ηρακλιάς. Είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο από τη Λειψία της Γερμανίας και το έργο τους ερευνά την. Ναι.
1: Γυμνάσιο Ηρακλιάς.
0: Ναι.
1: Έχει γυμνάσιο Ηρακλιά.
0: Έχει.
1: Αν είναι ενεργό.
0: Ναι.
1: Οκ.
0: Εντάξει, το ότι δεν έχει παιδιά να πάνε γυμνάσιο.
1: Εντάξει,
0: σταμάτα, Χριστίνα μου. Λοιπόν, το έργο τους λέει διερευνά την αρχιτεκτονική ως πολιτισμική και χωρική πρακτική, διαμορφωμένη από κοινωνικές συνθήκες, υλικές πραγματικότητες και συλλογικές διαδικασίες. Μέσα από τα έργα που εκτείνεται από το δομημένο περιβάλλον ως εκθέσεις, εκδόσεις και εκπαιδευτικές δράσεις, εξερευνούν ζητήματα κατοίκησης, συγγραφής και πολιτικής του χώρου. Θα μεταφέρουν, λέει, ουδικώς από τη Γερμανία τη βιβλιοθήκη, έχουν μεταφέρει τη βιβλιοθήκη εργαλείων τους, προκειμένου οι φοιτητές του εργαστηρίου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια εγκατάσταση στο δημόσιο χώρο της Ηρακλιάς. Ενδιαφέρον, έτσι.
1: Ναι, προφανώς, αλλά κόλλησα με το 100 χρόνια Ηρακλιά.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: αφού
1: τελευταία
0: υπάρχει.
1: Τελευταία φορά που δούλεψε ήταν πριν από 10 χρόνια.
0: Υπάρχει όμως. Υπάρχει, μπορεί να μην έχει παιδιά. αλλά υπάρχει.
1: Ναι. Και όντως, ναι.
0: Αφού. Ναι. Απλά δεν έχει παιδιά.
1: Το 1991 ιδρύθηκε το Γυμνάσιο Ηλικιακές Τάξεις, ύστερα από κινητοποίηση και στήριξη των ίδιων των κατοίκων της Ηρακλιάς. Την πρώτη χρονιά είχε 10 μαθητές. Το 2002 έχουμε αναστολή λειτουργίας του γυμνασίου λόγω παντελούς έλλειψης μαθητών.
0: Ακριβώς.
1: Στο μεσοδιάστημα για να αξιοποιηθεί υπό η δομή λειτουργήσε και ως ΤΕΕ πληροφορικής έως το 2007. Δηλαδή
0: σκέψου,
1: δεν είχαμε γυμνάσιο και είχαμε ΤΕΕ.
0: Δηλαδή.
1: Και το 2006 έχουμε επαναλειτουργία του σχολείου χάρη στον ένα και μοναδικό μαθητή, ο οποίος φοιτησε μόνο στο 3 χρόνια, ο Νεκτάριος Κοβέως, και κατάφερε να εισαχθεί σε ανώτερη σχολή με τη στήριξη των καθηγητών του. Σήμερα το σχολείο έχει δύο αίθουσες δασκαλίας, γραφείο, διεύθυνση εκδηλώσεων, σχολική βιβλιοθήκη, αλλά όπως ξέρω και είδα πρόσφατα, λειτουργεί ως δημοτικό.
0: Δημοτικό, ακριβώς. Υπάρχει το γυμνάσιο, απλά δεν λειτουργεί. Άμα δεν έχεις παιδιά, τι να λειτουργήσει. Να ανοίγει ο δάσκαλος κάθε πρωί, να ερίζει το. Δεν θέλει να έχεις παιδιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μπορούν να μείνουν τα παιδιά στα μικρά νησιά. Όχι, εδώ σε θέλω.
1: Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι το κτίριο είναι το παλιό που είναι. Δεν είναι αυτό που είδαμε όταν πήγαμε.
0: Να, ποιο είναι.
1: Είναι το παλιό που είναι μέσα στην πόλη.
0: Ποια πόλη, στον Αγιώργη.
1: Στον Αγιώργη, ναι. Αυτό είναι το γυμνάσιο. Το παλιό σχολείο. Νομίζω ότι αυτό είναι.
0: Αυτό έχω και εγώ στο μυαλό μου.
1: Γιατί 100 χρονών αυτό το κτίριο.
0: Δεν λες τώρα για το πάνω για την Παναγιά, το καινούργιο.
1: Ναι,
0: λες
1: αυτό σου λέω. Δεν είναι. Είναι για τον Αγιώργη πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να είναι το.
0: Το άλλο είναι καινούργιο.
1: Γι' αυτό κόλλησα.
0: Ωραία, λοιπόν, τέλος.
1: Λοιπόν,
0: Τέλος, σας αφήνουμε να είστε, καλά.
1: Να περάσετε όμορφα.
0: Έτσι. Ναι, ελαιόλουστο και φαγητό.
1: Εννοείται. Που αλλού,
0: εννοείται. Μονή. Εκπληκτικό φαγητό, εκπληκτικό περιβάλλον.
1: Και πείτε από στην Ελένη ότι
0: εκπληκτικά event κάθε Παρασκευή. Τα όλα εκπληκτικά πέσασε τώρα.
1: Όχι, να πει ότι είναι εκ μέρους μας, παιδί μου. Εντάξει. Γιατί θα σας πει μια καλύτερη ιστορία και σίγουρα θα είναι όλα πιο όμορφα.
0: Εξαιρετικά.
1: Από τη Μαντώ,
0: τι κάνει η Μαντώ?
1: Να πείτε από τη Μαντώ.
0: Α, από εδώ, από μένα, από μένα. Σαλάτα,
1: σαλάτα. Σαλάτα, Ελένη.
0: Σαλάτα. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας για τις ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Εκλογές την άνοιξη του 27 είπε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται σε περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Εντοπίστηκαν παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική, με τη φοροδιαφυγή να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Με 17 βουλευτές μένει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές αυξάνονται σε 47. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Πτώση στο χρηματιστήριο, με το γενικό δίκτυο τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.490 μονάδες. Ο Τραμπ απειλεί με νέους βομβαρδισμούς, εκτός εάν η Τεχεράνη επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Διαρροή υδροφθορικού οξέως από πλοίο στην Αμβέρσα του Βελγίου, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νοσοκομείο 28 εργαζομένοι.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Ισπανία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και πήρε πανάξια την πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας της Γαλλίας 2-0 στον Ταλάς. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την εξαιρετική του κατάσταση, κατακτώντας την πρώτη θέση στο meeting στίβου της Βουδαπέστης με εντυπωσιακό άλμα στα 8.31 μέτρα στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια. Θετική ήταν και η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε διαδοχικά τα 5.65, 80 και 5.90 μέτρα, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση στο meeting. Η Χρόνιγκεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ το Σάββατο στο προπονητικό κέντρο της Ένωσης στο Απελντόρν. Η διάρκεια του αγώνα θα είναι 2,60 λεπτά. Ο 23χρονος αριστερός μπακ της Σεβίλης, όσο φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων, την ώρα που ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχουν εκδηλώσει και ομάδες από Αγγλία και Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελευταία του προπόνηση πριν από το σημερινό φιλικό με τη Rapid Viennis και έβγαλε αποστολή με 3 απόντες και 2 νέα πρόσωπα.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειον Άξος Ύφνος Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολης Σέρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Πριν από 50 χρόνια, οι κτηνοτρόφοι στην περιφέρεια Εμίλια-Ρωμάνια της Ιταλίας συνήθιζαν να ανοίγουν τα παράθυρα των στάβλων τους μόνο τη νύχτα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να διατηρούν δροσερά τα βοηδή τους. Σήμερα, καθώς τα κύματα καύσωνα εκτοξεύουν τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ, τα παράθυρα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο, προκειμένου να προστατευθούν οι αγελάδες και κατ' επέκταση το γάλα τους, το οποίο αποτελεί τη βάση της αιωνόβιας βιομηχανίας παραγωγής παρμεζάνα στην περιοχή. Η ακραία ζέστη επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του γάλακτος, δήλωσε ο πρόεδρος της κοινοπραξίας Παρμιτζάνο Ρεντζάνο, ο οποίος διαχειρίζεται επίσης τη γαλακτοκομική φάρμα που ίδρυσε η οικογένειά του το 1895 στα περίχωρα της Πάρμας. Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι αγελάδες περνούν περισσότερο χρόνο ξαπλωμένες, τρώνε λιγότερο και παράγουν έως και 10% λιγότερο γάλα, ένα από τα μόλις 3 συστατικά της παρμεζάνας, μαζί με το αλάτι και την πιτιά. Η παραγωγή αυθεντικού Παρμιτζάνο Ρετζάνο επιτρέπεται αποκλειστικά σε 5 επαρχίες, κυρίως στην περιφέρεια Εμίλια-Ρωμάνια, ενώ οι αγελάδες πρέπει να τρέφονται αποκλειστικά με χόρτο και σανό που παράγονται στην ίδια περιοχή. Αν δεν βρέξει, δεν φυτρώνει χορτάρι, δεν μπορεί να παραχθεί σανός και είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί το γάλα που απαιτείται για την παραγωγή του τυριού.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1606, γεννιέται ο μεγάλος φλαμανδός ζωγράφος Ρέμπραντ. 1889, πεθαίνει στην Αλεξάνδρεια ο εθνικός μας ευεργέτης Γεώργιος Αβέροφ. 1916, ιδρύεται στο Σιάτλ από τον 35χρονο William Boeing η αεροναυπηγική εταιρεία Boeing. 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Ξεσπούν τα Ιουλιανά. 1974, αρχίζει στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Αθηναϊκής Χούντας κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. 1997, δολοφονείται στο Μαϊάμι ο Ιταλός μέτρε της υψηλής δραπτικής Γιάννη Βερσάτσε.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τον Tom Ford απολαμβάνει η Αντέλ, καθώς οι δυο τους εθεάθησαν σε πολυτελές γιότ στη Σαρδινία. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Βρετανίδα τραγουδίστρια εμφανίζεται να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, φορώντας λευκό ολόσωμο μαγιό και σορτσάκι, ενώ σε άλλο φαίνεται να συνομιλεί με τον Αμερικανό σχεδιαστή μόδας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τραγουδίστρια βρίσκεται σε προετοιμασίες για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Cry to Heaven, την οποία γράφει και σκηνοθετεί ο Tom Ford. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Anne Rice που εκδόθηκε το 1982 και εξελίσσεται στην Ιταλία του 18ου αιώνα. Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της Αντέλ έκαναν γρήγορα το γύρο του διαδικτύου, με πολλούς θαυμαστές να σχολιάζουν τόσο την εντυπωσιακή της εμφάνιση, όσο και το ενδεχόμενο να τη δουν σύντομα να δοκιμάζει τις δυνάμεις της στην υποκριτική. Τον ντεμπούτο της στην Πασαρέλα έκανε η 16χρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ Λεωνί, ανοίγοντας την επίδειξη Alta Monda του οίκου Dolce Gabbana στην Ταορμίνα της Σικελίας. Η νεαρή εμφανίστηκε στην Πασαρέλα του διάσημου Ιταλικού οίκου, στο βοτανικό πάρκο Ραντισεπούρα, όπου παρουσιάστηκε η νέα συλλογή Alta Monda, φορώντας μια εντυπωσιακή φλωράλ τουαλέτα με έντονα χρώματα. Η παρουσία της αποτέλεσε μάλιστα μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, σηματοδοτώντας το επίσημο ντεμπούτο της ως μοντέλο.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1606, γεννιέται ο μεγάλος φλαμανδός ζωγράφος Ρέμπραντ. 1889, πεθαίνει στην Αλεξάνδρεια ο εθνικός μας ευεργέτης Γεώργιος Αβέροφ. 1916, ιδρύεται στο Σιάτλ από τον 35χρονο William Boeing η αεροναυπηγική εταιρεία Boeing. 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Ξεσπούν τα Ιουλιανά. 1974, αρχίζει στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Αθηναϊκής Χούντας κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. 1997, δολοφονείται στο Μαϊάμι ο Ιταλός μέτρε της υψηλής δραπτικής Γιάννη Βερσάτσε.
2: Τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: 92,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη εμφάνισαν ξαφνικά ρογμές, με τους ενίκους να ανησυχούν για τη στατικότητα των κτηρίων και να ζητούν απαντήσεις από το ελληνικό μετρό για τις εργασίες που γίνονται στην περιοχή από το Μετροπόντικα. Για την υπόθεση διατάχθηκε κατεπίγουσα έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλιας στη Βόρεια Εύβοια Παρέστη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στην περιοχή, σημειώνεται ότι ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για 2 ολόκληρα χρόνια. Ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων για τη Μαρφίν χαρακτήρισε τις συλλήψεις αυθαίρετες, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία στερείται στοιχείων ταυτοποίησης των κατηγορουμένων, επισημένοντας ότι ένας εκ των εντολέων του βρισκόταν στη φυλακή κατά τον χρόνο τέλεσης της επίθεσης. Επιπλέον τονίστηκε ότι η αστυνομία έχει αποτύχει επανειλημμένως στο παρελθόν να ταυτοποιήσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, αιτήματα αναβολής υπέβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ημιτελικός με τεράστιο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος στο παγκόσμιο κύπελο απόψε, καθώς Αργεντινή και Αγγλία αναβιώνουν μία από τις πιο έντονες αντιπαλότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που εδώ και 6 δεκαετίες συνδυάζει μεγάλες στιγμές ένταση και πολιτικούς συμβολισμούς. Μετά το ξεμούδιασμα με την De Graafschap, η ΑΕΚ δίνει απόψε το δεύτερο φιλικό της τεστ επί Ολλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά απέναντι στη Φίτεσε. Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να δώσει ξανά χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του και δεν αποκλείεται, όπως και στο πρώτο φιλικό, να χρησιμοποιήσει πάλι δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ο Μανώλης Σάλιακας είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για το δεξί άκρο της άμυνας και οι Πειραιώτες έχουν βάλει μπρος για να ολοκληρώσουν την απόκτησή του. Μετά τη μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι, ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τη δεύτερη προσθήκη στου στόπερ είναι ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν της Samsung Sport, με το τριφύλι να έχει σύμφωνη την πλευρά του Ολλανδού. Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη επετεύχθη και έτσι ο Παντελής Χατζηδιάκος θα έρθει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει με τα διαδικαστικά της μεταγραφής.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειο Νάξος Ύφνος, Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολης Σέρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τον Tom Ford απολαμβάνει η Αντέλ, καθώς οι δυο τους εθεάθησαν σε πολυτελές γιότ στη Σαρδινία. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Βρετανίδα τραγουδίστρια εμφανίζεται να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, φορώντας λευκό ολόσωμο μαγιό και σορτσάκι, ενώ σε άλλο φαίνεται να συνομιλεί με τον Αμερικανό σχεδιαστή μόδας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τραγουδίστρια βρίσκεται σε προετοιμασίες για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Cry to Heaven, την οποία γράφει και σκηνοθετεί ο Tom Ford. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Anne Rice, που εκδόθηκε το 1982 και εξελίσσεται στην Ιταλία του 18ου αιώνα. Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της Αντέλ έκαναν γρήγορα το γύρο του διαδικτύου, με πολλούς θαυμαστές να σχολιάζουν τόσο την εντυπωσιακή της εμφάνιση, όσο και το ενδεχόμενο να τη δουν σύντομα να δοκιμάζει τις δυνάμεις της στην υποκριτική. Τον ντεμπούτο της στην Πασαρέλα έκανε η 16χρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ Λεόνι, ανοίγοντας την επίδειξη Άλτα Μόντα του οίκου Ντόλτσε Γκαμπάνα στην Ταορμίνα της Σικελίας. Η νεαρή εμφανίστηκε στην Πασαρέλα του διάσημου Ιταλικού οίκου, στο Βοτανικό Πάρκο Ραντισεπούρα, όπου παρουσιάστηκε η νέα συλλογή Άλτα Μόντα, φορώντας μια εντυπωσιακή φλωράλ τουαλέτα με έντονα χρώματα. Η παρουσία της αποτέλεσε μάλιστα μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, σηματοδοτώντας το επίσημο ντεμπούτο της ως μοντέλο.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Πριν από 50 χρόνια, οι κτηνοτρόφοι στην περιφέρεια Εμίλια Ρωμάνια της Ιταλίας συνήθιζαν να ανοίγουν τα παράθυρα των στάβλων τους μόνο τη νύχτα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να διατηρούν δροσερά τα βοηδή τους. Σήμερα, καθώς τα κύματα καύσωνα εκτοξεύουν τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ, τα παράθυρα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο, προκειμένου να προστατευτούν οι αγελάδες και κατ' επέκταση το γάλα τους, το οποίο αποτελεί τη βάση της αιωνόβιας βιομηχανίας παραγωγής παρμεζάνα στην περιοχή. Η ακραία ζέστη επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του γάλακτος, δήλωσε ο πρόεδρος της κοινοπραξίας Παρμιτζάνο Ρεντζάνο, ο οποίος διαχειρίζεται επίσης τη γαλακτοκομική φάρμα που ίδρυσε η οικογένειά του το 1895 στα περίχωρα της Πάρμας. Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι αγελάδες περνούν περισσότερο χρόνο ξαπλωμένες, τρώνε λιγότερο και παράγουν έως και 10% λιγότερο γάλα, ένα από τα μόλις 3 συστατικά της παρμεζάνας, μαζί με το αλάτι και την πιτιά. Η παραγωγή αυθεντικού Παρμιτζάνο Ρετζάνο επιτρέπεται αποκλειστικά σε 5 επαρχίες, κυρίως στην περιφέρεια Εμίλια Ρωμάνια, ενώ οι αγελάδες πρέπει να τρέφονται αποκλειστικά με χόρτο και σανό που παράγονται στην ίδια περιοχή. Αν δεν βρέξει, δεν φυτρώνει χορτάρι, δεν μπορεί να παραχθεί σανός και είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί το γάλα που απαιτείται για την παραγωγή του τυριού.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Σαν να έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Μίλε, ΑΕΓΕ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη εμφάνισαν ξαφνικά ρογμές, με τους ενίκους να ανησυχούν για τη στατικότητα των κτηρίων και να ζητούν απαντήσεις από το ελληνικό μετρό για τις εργασίες που γίνονται στην περιοχή από τον Μετροπόντικα. Για την υπόθεση διατάχθηκε κατεπίγουσα έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια στη Βόρεια Εύβοια Παρέστη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στην περιοχή, σημειώνεται ότι ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για 2 ολόκληρα χρόνια. Ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων για τη Μαρφίν χαρακτήρισε τις συλλήψεις αυθαίρετες, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία στερείται στοιχείων ταυτοποίησης των κατηγορουμένων, επισημένοντας ότι ένας εκ των εντολέων του βρισκόταν στη φυλακή κατά το χρόνο τέλεσης της επίθεσης. Επιπλέον τονίστηκε ότι η αστυνομία έχει αποτύχει επανειλημμένως στο παρελθόν να ταυτοποιήσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, αιτήματα αναβολής υπέβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ημιτελικός με τεράστιο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος στο παγκόσμιο κύπελο απόψε, καθώς Αργεντινή και Αγγλία αναβιώνουν μία από τις πιο έντονες αντιπαλότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που εδώ και 6 δεκαετίες συνδυάζει μεγάλες στιγμές ένταση και πολιτικούς συμβολισμούς. Μετά το ξεμούδιασμα με την De Graafschap, η ΑΕΚ δίνει απόψε το δεύτερο φιλικό της τεστ επί Ολλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά απέναντι στη Φίτεσε. Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να δώσει ξανά χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του και δεν αποκλείεται όπως και στο πρώτο φιλικό να χρησιμοποιήσει πάλι δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ο Μανώλης Σάλιακας είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για το δεξί άκρο της άμυνας και οι Πειραιώτες έχουν βάλει μπρος για να ολοκληρώσουν την απόκτησή του. Μετά τη μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι, ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τη δεύτερη προσθήκη στου στόπερ είναι ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν της Samsung Sport, με το τριφύλι να έχει σύμφωνη την πλευρά του Ολλανδού. Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη επετεύχθη και έτσι ο Παντελής Χατζηδιάκος θα έρθει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει με τα διαδικαστικά της μεταγραφής.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειο Νάξος Ύφνος Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολης Έρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τον Tom Ford απολαμβάνει η Αντέλ, καθώς οι δυο τους εθεάθησαν σε πολυτελές γιότ στη Σαρδινία. Σε ένα από τα στιγμιότυπα η Βρετανίδα τραγουδίστρια εμφανίζεται να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, φορώντας λευκό ολόσωμο μαγιό και σορτσάκι, ενώ σε άλλο φαίνεται να συνομιλεί με τον Αμερικανό σχεδιαστή μόδας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τραγουδίστρια βρίσκεται σε προετοιμασίες για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία Cry to Heaven, την οποία γράφει και σκηνοθετεί ο Tom Ford. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Anne Rice που εκδόθηκε το 1982 και εξελίσσεται στην Ιταλία του 18ου αιώνα. Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της Αντέλ έκαναν γρήγορα το γύρο του διαδικτύου, με πολλούς θαυμαστές να σχολιάζουν τόσο την εντυπωσιακή της εμφάνιση, όσο και το ενδεχόμενο να τη δουν σύντομα να δοκιμάζει τις δυνάμεις της στην υποκριτική. Τον ντεμπούτο της στην Πασαρέλα έκανε η 16χρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ Λεωνί, ανοίγοντας την επίδειξη Alta Monda του οίκου Dolce Gabbana στην Ταορμίνα της Σικελίας. Η νεαρή εμφανίστηκε στην Πασαρέλα του διάσημου Ιταλικού οίκου, στο Βοτανικό Πάρκο Ραντισεπούρα, όπου παρουσιάστηκε η νέα συλλογή Alta Monda, φορώντας μια εντυπωσιακή φλωράλ τουαλέτα με έντονα χρώματα. Η παρουσία της αποτέλεσε μάλιστα μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, σηματοδοτώντας το επίσημο ντεμπούτο της ως μοντέλο.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Πριν από 50 χρόνια, οι κτηνοτρόφοι στην περιφέρεια Εμίλια Ρωμάνια της Ιταλίας συνήθιζαν να ανοίγουν τα παράθυρα των στάβλων τους μόνο τη νύχτα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να διατηρούν δροσερά τα βοηδή τους. Σήμερα, καθώς τα κύματα καύσωνα εκτοξεύουν τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ, τα παράθυρα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο, προκειμένου να προστατευτούν οι αγελάδες και κατ' επέκταση το γάλα τους, το οποίο αποτελεί τη βάση της αιωνόβιας βιομηχανίας παραγωγής παρμεζάνα στην περιοχή. Η ακραία ζέστη επηρεάζει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του γάλακτος, δήλωσε ο πρόεδρος της κοινοπραξίας Παρμιτζάνο Ρεντζάνο, ο οποίος διαχειρίζεται επίσης τη γαλακτοκομική φάρμα που ίδρυσε η οικογένειά του το 1895 στα περίχωρα της Πάρμας. Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι αγελάδες περνούν περισσότερο χρόνο ξαπλωμένες, τρώνε λιγότερο και παράγουν έως και 10% λιγότερο γάλα, ένα από τα μόλις 3 συστατικά της παρμεζάνας, μαζί με το αλάτι και την πιτιά. Η παραγωγή αυθεντικού Παρμιτζάνο Ρετζάνο επιτρέπεται αποκλειστικά σε 5 επαρχίες, κυρίως στην περιφέρεια Εμίλια-Ρωμάνια, ενώ οι αγελάδες πρέπει να τρέφονται αποκλειστικά με χόρτο και σανό που παράγονται στην ίδια περιοχή. Αν δεν βρέξει, δεν φυτρώνει χορτάρι, δεν μπορεί να παραχθεί σανός και είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί το γάλα που απαιτείται για την παραγωγή του τυριού.
3: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις,
5: σχόλια,
4: συνεντεύξεις,
5: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1606, γεννιέται ο μεγάλος φλαμανδός ζωγράφος Ρέμπραντ. 1889, πεθαίνει στην Αλεξάνδρεια ο εθνικός μας ευεργέτης Γεώργιος Αβέροφ. 1916, ιδρύεται στο Σιάτλ από το 35χρονο William Boeing η αεροναυπηγική εταιρεία Boeing. 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου. Ξεσπούν τα Ιουλιανά. 1974, αρχίζει στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Αθηναϊκής Χούντας κατά του Προέδρου Μακαρίου. Ο Αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. 1997, δολοφονείται στο Μαϊάμι ο Ιταλός μέτρε της υψηλής δραπτικής Γιάννη Βερσάτσε.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: 92,3 FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη εμφάνισαν ξαφνικά ρογμές, με τους ενίκους να ανησυχούν για τη στατικότητα των κτηρίων και να ζητούν απαντήσεις από το ελληνικό μετρό για τις εργασίες που γίνονται στην περιοχή από τον Μετροπονδικά. Για την υπόθεση διατάχθηκε κατεπίγουσα έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Στα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια στη Βόρεια Εύβοια Παρέστη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας του στην περιοχή, σημειώνεται ότι ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για 2 ολόκληρα χρόνια. Ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων για τη Μαρφίν χαρακτήρισε τις συλλήψεις αυθαίρετες, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία στερείται στοιχείων ταυτοποίησης των κατηγορουμένων, επισημένοντας ότι ένας εκ των εντολέων του βρισκόταν στη φυλακή κατά το χρόνο τέλεσης της επίθεσης. Επιπλέον τονίστηκε ότι η αστυνομία έχει αποτύχει επανειλημμένως στο παρελθόν να ταυτοποιήσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη, αιτήματα αναβολής υπέβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ημιτελικός με τεράστιο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος στο παγκόσμιο κύπελο απόψε, καθώς Αργεντινή και Αγγλία αναβιώνουν μία από τις πιο έντονες αντιπαλότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, που εδώ και 6 δεκαετίες συνδυάζει μεγάλες στιγμές ένταση και πολιτικούς συμβολισμούς. Μετά το ξεμούδιασμα με την De Graafschap, η ΑΕΚ δίνει απόψε το δεύτερο φιλικό της τεστ επί Ολλανδικού εδάφους, αυτή τη φορά απέναντι στη Φύτεσε. Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να δώσει ξανά χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του και δεν αποκλείεται, όπως και στο πρώτο φιλικό, να χρησιμοποιήσει πάλι δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ο Μανώλης Σάλιακας είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για το δεξί άκρο της άμυνας και οι Πειραιώτες έχουν βάλει μπρος για να ολοκληρώσουν την απόκτησή του. Μετά τη μεταγραφή του Στέφαν Ντε Φράι, ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού για τη δεύτερη προσθήκη στου στόπερ είναι ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν της Samsung Sport, με το τριφύλι να έχει σύμφωνη την πλευρά του Ολλανδού. Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη επετεύχθη και έτσι ο Παντελής Χατζηδιάκος θα έρθει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει με τα διαδικαστικά της μεταγραφής.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 τοπικά στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Ρέθυμνο Μύκονος, 30 Ηράκλειο Νάξος Ύφνος Καλαμάτα Λίμνος Χανιά, 34 Κέρκυρα Άρτα Πρέβεζα, 35 Αλεξανδρούπολης Έρες Αθήνα Καβάλα Τρίκαλα, 37 Γιαννιτσά.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Κυκλάδης. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.